τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

ψωμί σου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Ποιος, τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

παλιά. Για το καλό μου είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα.

begin. Classic got the gun. Signing.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει

0: Δροσερές
1: σαλάτες,
0: λαχταριστές,
1: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
0: Σπιτικά μαγειρεύματα.
1: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810 370 777 και 2810 261 111.
1: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τζοράκης Home.

0: Τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Έως και 50%.
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Αγάπη.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Καφέ Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη.

0: Join us.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έπεσα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
3: Μαγεύματα.
2: Δροσερές
3: σαλάτες,
2: λαχταριστές,
3: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
2: Σπιτικά μαγειρεύματα.
3: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
3: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
6: Flash Κρήτης 95,8.
7: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
8: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
7: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Flash Κρήτης 95,8.

Καλή σας ημέρα. Ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος, ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και σήμερα με διάφορα γεγονότα, σχόλια και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις, τις δικές μας λύσεις, δικά μας σχόλια για κάθε τι που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα, φίλες και φίλοι, που έχει έτσι λίγο προβληματίσει πολλούς από εμάς, για την πόλη του Ηρακλείου, για τον Δήμο του Ηρακλείου, καταγγελία σε μονάδα, σχολική μονάδα, ότι κόπηκε το ρεύμα και τους έδωσαν, λέει, και ειδικές ειδοποιήσεις με email και χαρτάκια ότι τα παιδιά να κρατούν από το σπίτι τους νερό να πληθούν, διότι υπάρχει πρόβλημα, το πιεστικό χάλασε, το ρεύμα κόπηκε. Ξέρουμε βέβαια από τις αρμόδιες αρχές, δημοτικές αρμόδιες αρχές και από τον αντιδήμαρχο εκεί της, του Δήμου μας στο Ηράκλειο, ότι τα χρήματα για τις πληρωμές γίνονται μαζικά, δηλαδή όλα τα σχολεία πληρώνονται την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα. Επομένως, ξεχωριστά ένα σχολείο να κοπεί το ρεύμα, κάτι έγινε. Δεν θα ρίξουμε ακόμα την ευθύνη στον Δήμο, ούτε στον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο. Καλό θα ήταν να ακούσουμε πρώτα τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί, τι ακριβώς έγινε και κόπηκε το ρεύμα σε ένα σχολείο. Βέβαια είναι τραγικά γελίο, ή μάλλον να το πω γελίο τραγικά, να το πω διαφορετικά. Γελίο τραγικά όμως, να κόβεται το ρεύμα σε ένα σχολείο. Τα παιδιά μας εκεί πέρα τρώνε κάτερον την ηλικία τους. Είναι εκπαιδευτικός, είναι χώρος εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ειλικρινά το λέω αυτό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται όμως. Και ευθύνη δεν θα ρίξω. Ευθύνεται το ρολόι που ακούω ότι έγινε λάθος στη μέτρηση. Ακούω επίσης ότι έγινε, λέει, ψηφιακά ηλεκτρονικά η διακοπή από Αθήνα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, η Αθήνα επεμβαίνει να κόβονται τα ρολόγια της Κρήτης. Από εκεί, από την Αθήνα κόβονται δηλαδή. Δηλαδή έχουμε μπει κανονικά στην ψηφιακή αυτή μετάβαση που με ένα πάτημα ενός σκοπιού τελειώσαμε όλοι, έτσι. Εκεί θα πάει το πράγμα. Φοβάμαι ότι εκεί πάει το πράγμα. Φοβάμαι ότι εκεί πήγε το πράγμα ήδη. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, με κάθε επιφύλαξη μεταφέρω όλα αυτά που σας λέω. Μένει να μιλήσει ο αντιδήμαρχος, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, και να μας πει. Δεν θα τον ενοχλήσουμε όμως τώρα και θα σας πω το λόγο. Διότι θέλω πρώτα απ' όλα να δω τι ακριβώς συμβαίνει και να έχω μία απάντηση σαν εκπομπή που θα είναι σίγουρη απάντηση και που θα δίνει απαντήσεις και σε όλα τα ερωτήματα. Πάντως, είναι από τη μια εντελώς απαράδεκτο αυτό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, δεν ξέρω γιατί έγινε, επαναλαμβάνω. Πάντως, είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό να συμβαίνει εν έτη 2026. Πάντως, παιδιά και φίλοι, εγώ στα παιδικά μου χρόνια που οι δυσκολίες οι οικονομικές ήταν, να πούμε, πιο δύσκολα, να πούμε πιο σφιχτά, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πάντως εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε διακοπές σε σχολεία ποτέ, που υποτίθεται ότι είμαστε

κλείνουν σχολεία, να μεταφέρουν παιδιά αλλού, να τους λέμε πάρετε το νερό σας να πληθείτε στο σπίτι, από το σπίτι να πληθείτε στο σχολείο. Ρε παιδιά, χαλαρώστε. Αν είμαστε υποδιάλυση, ας το ξέρουμε τουλάχιστον, να ξέρουμε τι κάνουμε. Αν έχουμε ένα κράτος υποδιάλυση, να το διαλύσουμε, να τελειώσουμε. Να κάνουμε την καινούργια Ελλάδα, να τελειώνουμε δηλαδή. Να τελειώνουμε δηλαδή με όλους με δάφτους, όλους τούτους οι οποίοι κάνουν, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν, έχω χάσει τα λόγια μου. Εκνευρίζομαι πρωί-πρωί. Και αυτό δεν κάνει καλό σε κανένα. Πάμε σε μουσική. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάλι στο Ηράκλειο. Τα ηλεκτρονικά πατίνια έχουν γίνει πλέον ένα συνηθισμένο μέσο μετακίνησης. Από τη μια. Από την άλλη όμως η χρήση τους προκαλεί προβληματισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεγάλο προβληματισμό κύριοι. Μεγάλο προβληματισμό. Οι έλεγχοι της τροχέας φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και της ασφάλειας στους δρόμους. Παιδιά, εσείς όλα που πάτε και παίρνετε πατίνια και που βάζετε ένα δίευρο και πάτε πέρα δόθε, ακούστε κάτι. Εσείς κάνετε το κέφι σας. Αλλά οι άνθρωποι που οδηγούν έχουν τις δικές τους σκουτούρες. Εάν δεν έχετε λοιπόν γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καλό θα είναι, αφού δεν υπάρχει ουσιαστικά έλεγχος ο οποίος να πέφτουν τα πρόστιμα και να αρχίσουν οι γονείς να σας απαγορεύουν, τουλάχιστον προσέχετε, γιατί δεν φταίει κανένας εκεί που πάει στη δουλειά του μια στιγμή να γίνει φωνιάς. Δεν φταίει κανένας εκεί που πάει στη δουλειά του μια στιγμή να βρει τον πελάτου. Δεν φταίει κανένας που κάνετε εσείς προσπεράσεις από δεξιά. Θα μου πεις και τι να κάνω από αριστερά, πρέπει να μπω στο δρόμο μέσα. Να μην μπαίνεις καν στο δρόμο σου λέω εγώ. Να μην μπαίνεις καν στο δρόμο σου λέω εγώ. Δεν γίνεται 62 μαρτύρων να βλέπουμε πατίνια πρωί πρωί και μεσημέρι να πηγαίνουν με ταχύτητα και να μην προλαβαίνει ο οδηγός να κάνει τίποτα. Να κάνετε προσπεράσεις, να μπαίνετε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Παιδιά χαλαρώστε, χαλαρώστε, θα θρηνήσουμε θύμα. Θύματα μάλλον, όχι ένα πολλά. Θα θρηνήσουμε ανθρώπους και δεν φταίνε και οι οδηγοί που πηγαίνουν στο δρόμο τους, πηγαίνουν στη δουλειά τους, είναι με τα προβλήματά τους να έχουν επιπλέον ένα πρόβλημα. Επομένως γίνεστε πρόβλημα. Θέλετε να είστε πρόβλημα? Θέλετε να δημιουργείτε πρόβλημα? Εάν το θέλετε να ξέρουμε ρε παιδιά, να αφήσουμε τα μάξα εμείς στο σπίτι, να πηγαίνουμε τα πόδια, να δώσουμε δηλαδή το δρόμο σε εσάς. Έλεος δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα πατίνια? Τι είναι αυτό το πράγμα με τα πατίνια? Δηλαδή επί ίσους ώρες θα πηγαίνετε εκεί στους λεωφόρους και τα λοιπά, να κάνετε προσπεράσεις, να μην ελέγχετε από κανένα τίποτα. Εγώ απορώ δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, απορώ. Και το άλλο, πόσα από σας παιδάκια παίρνετε το πατίνι με ένα δίευρο του Δήμου, ο οποίος για μένα εγκληματεί, ο κάθε Δήμος, όχι του Ηρακλείου, ο κάθε Δήμος εγκληματεί, εγκληματεί. Αφού θέλετε κύριοι να βγάζετε χρήματα από τα πατίνια, βάλτε ένα υπάλληλο να δίνει πατίνια μόνο μετά την επίδειξη ταυτότητας και διπλώματος. Αφού ξέρουμε πως θα πάρεις το πατίνι από το κέντρο της πόλης και θα μπει στους δρόμους οι οποίοι δρόμοι έχουν αυτοκίνητα, δεν έχουν κάρα. Λοιπόν, αφού θα μπει σε ένα δρόμο με αυτοκίνητα, να επιδεικνύουν το δίπλωμά τους. Αλλιώς μην πάρουν πατίνια. Συγγνώμη δηλαδή, άμα θέλετε να βγάλετε οι Δήμοι λεφτά με τα δίευρα αυτά, νομίζετε ότι θα λύσετε τα προβλήματα της οικονομίας με αυτά τα δίευρα, και στην ουσία τι κάνετε? Στην ουσία βάζετε στους δρόμους παιδιά που είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα για την οδήγηση, επικίνδυνα στην οδήγηση, επικίνδυνα για τους άλλους. Χώρια το ότι θα στερήσει η δικιά τους λάθος οδήγηση και τη δικιά τους τη ζωή. Έλεος δηλαδή. Κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους οδηγούς των πατινιών, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες που κινούνται καθημερινά στους δρόμους. Η έλεγχη είναι αναγκαίοι, όμως χρειάζεται παράλληλα υπευθυνότητα και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν γίνεται αυτό και το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι ο μοναδικός δήμος που έχω δει και γίνονται ελέγχοι, να το

πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να το πούμε, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Ιδίως στην Γιώφυρο έχω δει πολλές φορές αστυνομία που σταματάει παιδιά με πατίνια, πάρα πολλές φορές γίνεται στο Ηράκλειο, δεν έχω δει αλλού. Μπορεί να γίνεται αλλού, δεν έχω δει αλλού. Όπου έχω πάει στην Αθήνα, ας πούμε, δεν έχω δει ούτε μία φορά να έχει σταματήσει άνθρωπος, αστυνομικός, είτε δημοτική αστυνομία είτε κανονική τροχέα, να έχει σταματήσει άνθρωπο με πατίνι. Ποτέ δεν το έχω δει στην Αθήνα. Ποτέ δεν το έχω δει. Στο Ηράκλειο το έχω δει με την τροχέα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι να προσέχετε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι στους Δήμους να υπάρξει μια αυστηρή, εν πάση περιπτώσει, διαλογή εντός εισαγωγικών. Ποιος θα πάρει δηλαδή το πατίνι, έτσι. Και από την άλλη, εσείς όλοι που οδηγάτε, εμείς όλοι που οδηγούμε, ας κάνουμε το σταυρό μας, τίποτα άλλο.

Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας θα είναι μικρή. Θα είναι μικρή γιατί υπάρχει λόγος που θα είναι μικρή. Όμως, γι' αυτό θα σας ανταμείψω 8 η ώρα το βράδυ. 8 η ώρα το βράδυ σήμερα θέλω να συντονιστείτε όλοι στον Flash 95,8. Για εσάς οι οποίοι δεν έχετε επιχειρήσει ποτέ να συνδεθείτε μέσω πλατφόρμας αναμετάδοσης, θα σας πω ότι αν δεν μπορείτε να το κάνετε και είναι δύσκολο για εσάς, θα μπείτε στην primenews.press, θα πάτε στην Google, θα πληκτρολογήσετε primenews.press. Αφού και εφόσον μπείτε στην σελίδα μας, την ιστοσελίδα, την ενημερωτική, την εφημερίδα, την ιντερνετική, πώς αλλιώς να το πω, εν πάση περιπτώσει, την primenews.press, θα δείτε κάτω από το πρωτοσέλιδο κάτι που αναβοσβήνει, που λέει ακούστε ζωντανά. Εκεί πάνω θα πατήσετε το μποντικάκι σας, το βελάκι θα το πατήσετε πάνω εκεί και θα συνδεθείτε στο Flash 95,8. Θα πατήσετε play και θα μας ακούσετε. Το τριγωνάκι play. Λοιπόν, τα λέω και για αυτούς που δεν ξέρουν από τεχνολογία, τα λέω πολύ απλά για να τα καταλάβει ο καθένας μας και να μας ακούσει το βράδυ. 8 η ώρα το βράδυ, σας έχω μια έκπληξη. Δεν θα πω περισσότερα, δεν θα πω περισσότερα. 8 η ώρα το βράδυ πάντως θα πληκτρολογήσετε, θα μπείτε στον Flash και θα ακούσετε μια εκπομπή. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε γιατί μιλάω.

Λοιπόν, εχθές ακούσαμε τον κύριο Αρναουτάκη. Ακούσαμε τον κύριο Αρναουτάκη στην εκπομπή του κυρίου Δασκαλάκη στο Crete TV και μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη να δημιουργηθεί δεύτερη δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βέβαια, απέφυγε να μας πει τελικά πού θα γίνει αυτή η δομή. Και απέφυγε γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι είναι μια προσπάθεια του κυρίου Αρναουτάκη να υποδείξει εν πάση περιπτώσει στους Έλληνες πολίτες, στους κριτικούς, στους Ηρακλειώτες ότι η δομή θα γίνει. Θα γίνει, αλλά πού θα γίνει. Αυτό απέφυγε να το πει και οι ερωτήσεις, μάλλον να το πω διαφορετικά, θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει λόγος για να μην υπάρχει όξυνση της επιλογής, τέλος πάντων, του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Αρναουτάκη τελικά να γίνει η δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα εκεί που έχουν αυτή επιλέξει. Ακούω διάφορα και δεν έχουμε καταλάβει τελικά ότι είμαστε αβοήθητοι. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι όμως, ανά την Ελλάδα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι καμία δύναμη υπογραφής δεν υπάρχει πλέον. Και από εκεί θα ξεκινήσω και θα πάω μετά στο ζητούμενο. Φίλες και φίλοι, σε μια δημοκρατία θα πρέπει να λαμβάνετε, αν θέλουμε να υπάρχει δημοκρατία και αν θέλουμε να υφίσταται αυτός ο όρος, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η επιλογή ή μάλλον η φωνή του λαού πρέπει όπως και δίποτε να τη λαμβάνουμε υπόψη. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υφίσταται δημοκρατία. Είναι ένα άλλο δημοκρατικό πολίτευμα, εντός εισαγωγικών το δημοκρατικό, που μπορεί να λέγεται όπως και να θέλει να το πούνε, αλλά πάντως όχι δημοκρατία. Ένα είδος δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ότι μιλάς όσο θες κτλ. Μόλις όμως θίξεις καταστάσεις και προσβάλλεις, εκεί υπάρχει πέλεκης, νομικός πέλεκης. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό αυτό. Να ξέρεις και τι λες δηλαδή. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να πετάς στον κάλαθο των αχρήστων τις υπογραφές, 10.000 υπογραφές ας πούμε, ή 5.000 ή 30.000 ή 1.000.000. Δεν μπορείς να τις πετάς. Όταν λοιπόν οι υπογραφές αυτές λένε ότι εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, τότε λοιπόν βγαίνει στην περιφέρεια, στην περιφερειακό αλλά μεγάλο κανάλι της Κρήτης, το Crete TV και όχι μόνο της Κρήτης, βγαίνει ο Περιφερειάρχης και μας λέει ότι η δομή πρέπει να γίνει. Δεύτερη δομή, προφανώς η δεύτερη είναι μετά της Αγιάς και όχι στο ψυγείο που τους βάζουν τώρα, διότι εκεί είναι προσωρινή, εντελώς προσωρινή, είναι για να βρεθεί μια λύση και μάλλον βρέθηκε η λύση για τους για περιφερειάρχη και για τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και η λύση είναι μάλλον ο κύριος Κουλούδης. Βέβαια οι ερωτήσεις είναι πολλές και τώρα που θα απλώσουμε λίγο το θέμα θα καταλάβετε όλοι σας περί τίνος πρόκειται. Κύριε Αρναουτάκη, λοιπόν, η Ιεράπετρα, όπως είπατε χθες, προχθές, πότε ήταν η εκπομπή που μαγνητοσκοπήθηκε, όπως είπατε τέλος πάντων στο Crete TV, η Ιεράπετρα αντιμετωπίζει αυξημένες μεταναστευτικές αφήξεις και η ανάγκη για τη λύση είναι όντως πραγματική ανάγκη. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης όμως ζητά τη δημιουργία δεύτερης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει πού θα γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, κύριε Περιφερειάρχη. Γιατί από τη μια προετοιμάζεις τον κόσμο να τον φουρνίσεις κανονικά, δηλαδή η προθέρμανση έχει γίνει και επικυρώνεται με την στάση σας ότι θέλετε δομή στο Ηράκλειο, πρέπει να γίνει δομή, έτσι λέτε. Στο επίκεντρο βρίσκεται οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους, οι οποίες έχουν καταγραφεί πολεοδομικές παραβάσεις και πρόστιμα 105.633 ευρώ. 105.000 πρόστιμα, ακούστε με λίγο, 105.000 πρόστιμα, πολεοδομία και τα λοιπά. Παράλληλα, η πολεοδομία Ηρακλείου ενημέρωσε ότι οι οικοδομικές άδειες που αναζητήθηκαν δεν εντοπίστηκαν στο αρχείο της υπηρεσίας
Γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα για την νομιμότητα των εγκαταστάσεων. Μετά επί τα βέβαια βρέθηκαν οι άδειες. Ήταν, λέει, είχαν φύγει από εκεί και είχαν πάει σε ένα άλλο γραφείο, που το γραφείο αυτό είναι για παραβάσεις και τα λοιπά. Εκεί είχαν πάει οι άδειες. Εμείς ξέρουμε ότι οι άδειες δεν κάνουν βόλτες, είναι στην πολεοδομία καπάντα. Εν πάση περιπτώσει, οι άδειες βρέθηκαν, δεν χάθηκαν λοιπόν. Και δεν μιλάει τώρα κανείς για ένα κτίριο που δεν είχε άδειες και τα λοιπά, ή που εξαφάνισαν τις άδειες για να μην δουν παρανομής μπουρμπούτσαλα. Βρέθηκαν οι άδειες λοιπόν. Βρέθηκαν οι άδειες και ήταν σε κάποιο γραφείο.

και τα λοιπά. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε άδεια λοιπόν, όχι, αλλά επιβάλλει να παρουσιαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δούμε τελικά τι γίνεται. Περίπου 10.000 πολίτες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση και ζητούν να εξεταστεί εναλλακτική περιοχή πέρα από αυτήν. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη απάντηση για αυτήν την πρόταση. Ερωτήματα υπάρχουν επίσης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον κίνδυνο πλημμύρας και τις απαραίτητες μελέτες προστασίας. Ο Περιφερειάρχης επικαλείται διαβεβαιώσεις για σύντομη παρανομή των μεταναστών στην Κρήτη, όμως χρειάζεται σαφή χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά τους στην υπηρετική, λέει η Ελλάδα. Έτσι το έχουν μάθει. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα ήρθες, φεύγεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πάμε υπηρετική Ελλάδα, να κάνουμε το γύρο του κόσμου, να πούμε σε 60 μέρες, και μετά να τους πάμε πίσω? Ή τους γυρνάμε γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης μέχρι να βρούμε χωριά εγκαταλελειμμένα να τους βάλουμε εκεί πέρα και όλα καλά? Αυτά ακούγονται, δεν τα λέω εγώ, αυτά ακούγονται. Θα μου πεις, αυτά είναι ψεκασμένες ιδέες και απόψεις. Ωραία, οκ. Okay. Αφού είναι ψεκασμένες ιδέες και απόψεις, το παίρνω πίσω εγώ αυτό και λέω συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Θέλω να μου πείτε όμως, όπως είπα και χθες, αν έρχονται 500 άτομα ημερησίως στην Ελλάδα, πόσα φεύγουν την ίδια στιγμή? Δεν το έχω ακούσει ακόμα σαν απάντηση από κανένα σας. Ήρθαν 500, φεύγουν 500. Ήρθαν 100, φεύγουν 100. Ήρθαν 80, φεύγουν 100. Ήρθαν 60, φεύγουν 100. Γιατί αλλιώς δεν θα διάσωμε, θα έρχονται και πάντα θα έχουμε τον ίδιο πληθυσμό. Το θέμα μας είναι να έρθουν 100, να φύγουν 150. Να έρθουν 200, να φύγουν 300. Να έρθουν 100, να φύγουν 200. Αυτό είναι το θέμα μας. Πόσοι φεύγουν λοιπόν? Θα μας πει κάποιος αρμόδιος πόσοι φεύγουν? Πόσοι φεύγουν? Αδειάζει δηλαδή η πατρίδα μας, αφού είναι προσωρινής φιλοξενίας? Πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε. Προσωρινή φιλοξενία ως προς τι? Ως προς να φύγουν από την Κρήτη να πάνε στην Ήπειρο? Το ίδιο μου κάνει εμένα. Εμένα προσωπικά σαν Έλληνας μου κάνει τον ίδιο. Δηλαδή, άμα θα φύγει από την Κρήτη και πάει στην Ήπειρο, σε 20 χρόνια που θα δει ότι η Κρήτη είναι καλά, αν είναι καλά, θα τον δεις και στην Κρήτη. Αυτό τον ίδιο. Λοιπόν, εμένα μου κάνει το ίδιο, ή στην Ήπειρο είναι ή στην Κρήτη είναι, για μένα είναι Ελλάδα. Εγώ θέλω λοιπόν να έρχονται 10 και να φεύγουν 20. Θα μας πείτε πόσοι φεύγουν? Κανένας δεν απαντάει. Κανένας. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το απαντήσουν όμως και ο Περιφερειάρχης εδώ και ο Περιφερειάρχης εκεί και ο Περιφερειάρχης παραπέρα. Θα πρέπει να το απαντήσει και ο Δήμαρχος εδώ και ο Δήμαρχος εκεί και ο Δήμαρχος παραπέρα. Θα πρέπει να το απαντήσει ο Υπουργός. Θα πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν έχω δει ακόμα απαντήσεις τέτοιες. Θα μου πεις, δεν έχει γίνει ερώτηση? Πώς δεν έχει γίνει ερώτηση? Να, και τώρα ρωτάμε εμείς. Να μας απαντήσουν λοιπόν. Δημόσια το κάνουμε. Από ραδιόφωνο. Να μας απαντήσουν λοιπόν πόσοι έρχονται και πόσοι φεύγουν. Φεύγουν όμως. Φεύγουν. Όχι πάνε στην Ήπειρο από την Κρήτη. Φεύγουν από την Ελλάδα. Φεύγουν. Τέλος. Ελλάδα, γιοκ. Φεύγουν. Θα μας πει κανείς πόσοι? Δεν μας λέει κανείς. Γιατί? Γιατί δεν έχουν απαντήσεις. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν απαντήσεις? Γιατί έρχονται 100 και οι 60 διοχετεύονται εδώ και εκεί. Και φεύγουν οι 40. Εντάξει, αυτό γίνεται. Λοιπόν, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς νομιμότητα, ασφάλεια, ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Στηρίζει ο κύριος Αρναουτάκης τις αποθήκες Σκουλούδη ή προτείνει κάποια άλλη περιοχή? Και αν προτείνει κάποια άλλη περιοχή σαν περιφερειάρχης, που είναι υποχρεωμένος να το κάνει, εντάξει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει, αλλά κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι που πρέπει να το δούμε. Ο σωστός περιφερειάρχης είναι υποχρεωμένος να το κάνει, να προτείνει, αλλά είναι επίσης υποχρεωμένος να ακουστεί, να φρουγκαστεί και να κοιτάξει την βουλή και την επιθυμία των κατοίκων που τον ψήφισαν. Έτερον εκάτερον αν ψήφισαν αυτόν ή αν ψήφισαν τον αντίπαλό του. Ψήφισαν. Έχουν δικαιώματα λοιπόν σαν πολίτες να ακουστεί η φωνή τους. Λέω λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, στηρίζει τις αποθήκες Σκουλούδη ή προτείνει κάποια άλλη περιοχή? Εάν προτείνει κάποια άλλη περιοχή, θα πρέπει οπωσδήποτε να μας πει ποια είναι αυτή
και θα πρέπει οπωσδήποτε να μας πει αν λαμβάνει υπόψη την φωνή όλων εκείνων οι οποίοι υπογράφουν και λένε δεν θέλουμε δομή δίπλα στα σπίτια μας. Οι υπογραφές είναι 10.000 υπογραφές, 10.000 υπογραφές, και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, και όλες οι επιχειρήσεις, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα, πολύ σοβαρό από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, είναι από κάτοικο της περιοχής. Λοιπόν, και όλες οι επιχειρήσεις εκεί της περιοχής δεν θέλουν τη δομή εκεί. Εσείς λοιπόν, κύριε Αρναουτάκη, προτείνετε συγκεκριμένη δομή ή προτείνετε κάποιο άλλο μέρος? Επίσης να σας πω ότι οι κάτοικοι έχουν προτείνει συγκεκριμένο μέρος που θα βάλετε οι κίσκους εσείς και θα αναλάβει την δουλειά αυτή αυτός που είχε αναλάβει και στο Αρκαλοχώρι και έβαλε τους κριτικούς του Αρκαλοχωρίου, του Χουδετσίου και ευρύτερης περιοχής σε οικίσκους. Αυτός ο ίδιος αναλάβει να βάλει και τους μετανάστες, τους λάθρο μετανάστες. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που έχουν προτείνει και η Επιτροπή Ηρακλείου Μυρών και οι κάτοικοι, όλοι έχουν προτείνει συγκεκριμένο μέρος. Γιατί το κάνετε αυτό? Αλλά πάτε συγκεκριμένα στου κυρίου Σκουλούδη και έχετε βάλει και αστυνομία να φυλάει το κτίριο του κυρίου Σκουλούδη. Όποιος περάσει από το κτίριο του κυρίου Σκουλούδη βλέπει μονίμου βάσεως ένα περιπολικό με 2 αστυνομικούς, 3 αστυνομικούς, οι οποίοι είναι εκεί πέρα και φυλούν την περιουσία του κυρίου Σκουλούδη. Γιατί η περιουσία του κυρίου Σκουλούδη θα δοθεί λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, θα δοθεί λοιπόν στο κράτος και στο Υπουργείο Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη να βάλουμε μετανάστες μέσα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει το κακό των ανθρώπων εκείνων. Εντάξει. Εγώ όμως θα ήθελα, όπως αντιμετωπίζομαι εγώ, όπως αντιμετωπίζεις εσύ, όπως αντιμετωπίζομαστε όλοι, νόμιμα, με διαφάνεια, και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μπαίνει η τρικλοποδιά. Γιατί μπαίνει η τρικλοποδιά? Και εννοώ τι? Ένας πολίτης που του μπλοκάρουν το λογαριασμό γιατί είχε ένα χρέος 2.600 ευρώ στην εφορία, θα πρέπει να δώσει το 1 τρίτο ή το 1 τρίτο ή το μισό, δεν είμαι σίγουρος, το 1 τρίτο ή το μισό για να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός του και μετά να ξεκινήσουν οι δόσεις. Σωστά? Αλλιώς δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί να κινηθεί. Είναι δεμένος χέρια πόδια. Αυτό είναι από το κράτος. Έτσι. Νόμος ο οποίος δεν μπορεί να προσπεραστεί. Περνάει λοιπόν ο Έλληνας διάφορες διακυμάνσεις όταν δεν είναι νόμιμος. Ωραία. Ο μετανάστης γιατί να τα έχει όλα στα πόδια του? Θα μου πεις, κάτσε ρε αδερφέ, θαλασσοδέρνεται, έρχεται εδώ. Μα δεν του είπα να θαλασσοδερθεί. Μα πρέπει να φύγει γιατί έχει πολέμους, γιατί έχει το ένα, γιατί έχει το άλλο. Το DNA όλων εκείνων που έρχονται από αυτές τις περιοχές το έχουμε ψάξει? Γιατί ακούγεται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι, οι οποίοι είναι βίαιοι, οι οποίοι. Γιατί να υπομισθώ εγώ ταύτος τους ανθρώπους? Αλλά εν πάση περίπτωση, να το αφήσω αυτό στην άκρη. Να το αφήσω αυτό και να πω, φίλε, ξέρεις κάτι, ανθρωπιστικά και μόνο μη μιλάς. Ωραία, να το αφήσω αυτό το στην άκρη εγώ και να πάω στο άλλο. Συγγνώμη. Να πάω στο άλλο λοιπόν. Ποιο είναι το άλλο? Γιατί δεν αντιμετωπίζονται ίσα και όμοια όλοι οι άνθρωποι λοιπόν στην Ελλάδα? Γιατί ο Έλληνας θα πρέπει μονίμου βάσεως να θεωρείται παρακατιανός στα μάτια του νόμου, του κράτους και όλων αυτών που κυβερνούν? Ο κύριος Αρναουτάκης ήρθε περιφερειάρχης από πρόεδρος κοινότητας, μετά δήμαρχος και μετά περιφερειάρχης. Στο παρελθόν του, ή μάλλον το παρελθόν του, σαν δήμαρχος, σαν κοινοτάρχης και τα λοιπά, ήταν λαμπρό, είναι λαμπρό. Σας μιλώ ειλικρινά. Έκανε ένα χωριό στο Λίδι. Στο Λίδι, όταν σας λέω στο Λίδι, εννοώ στο Λίδι. Έβγαλε κεραίες από τις ταράτσες, τα έκανε όλα υπόγεια. Μια ομορφιά, επιδοτήσεις στον χώρο, στα σοκάκια του χωριού του, να φτιαχτούν τα χαλάσματα. Σωστός, τέλειος. Έρχεται εδώ πέρα τώρα περιφερειάρχης και βλέπω ότι έχει πάει με όλα τα κόμματα. Με όλα τα κόμματα για να γίνει το δικό των κομμάτων. Ο ελληνικός λαός απαιτεί όμως και πού να πατάς και πόδι.

να πατάς και πόδι, κύριε Αρναουτάκη. Αυτή τη στιγμή εσύ, ένας πασόκος, συνενείς στο πλεύρη το αφήγημα. Έχεις γυρίσει όλους τους χώρους να κάνεις δουλειά. Αλήθεια τώρα, όλο αυτό ήταν δηλαδή στάχτη στα μάτια? Ο καλός ο δήμαρχος, ο καλός ο κοινοτάρχης ήταν στάχτη στα μάτια? Βλέπεις εχθρικά δηλαδή τον κόσμο? Δηλαδή 10.000 υπογραφές. Οι αρχάνες, το χωριό που ήσουν ο πρώτος πολίτης και ο πρώτος κάτοικος, σαν δήμαρχος, σαν κοινοτάρχης, 10.000 κόσμο τον έχει? Εάν τον έχει 10.000, αλλάζει. Αλλά εσύ 10.000 υπογραφές τις πετάς και τις πατάς. 10.000 υπογραφές τις πατάς. Είναι δυνατόν να μην λαμβάνεις υπόψη όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία ότι δεν θέλουν δομή δίπλα? Και ο κύριος Κουλούδης, δεν ξέρω τι σας κάνει ο κύριος Κουλούδης. Τόσο δύναμη έχει ο κύριος Κουλούδης? Τόσο δύναμη έχει ο κύριος Κουλούδης προκειμένου να σωθεί το σπίτι του από τα χρέη? Δίνει μία από τις δύο μεγάλες αποθήκες για να γίνει δομή και να παίρνει ένα κάρο λεφτά για να ξεχρεώσει και να δώσει, να πληρώσει δόσεις για να σώσει το σπίτι του? Αλήθεια τώρα. Δηλαδή αν είχα και εγώ αποθήκες, θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, ούτως ώστε για το καλό του σπιτιού μου να κάψω μια περιοχή? Συγγνώμη που τα λέω έτσι έξω από τα δόντια όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αναρωτιέμαι και λέω, τελικά το κράτος υπάρχει? Ή είναι κράτος, ή υπάρχει κράτος? Δηλαδή περνούμε, προσπερνούμε τους πολίτες, τους πετάμε τους πολίτες, πετάμε την προσπάθεια, πετάμε την επιθυμία τους, πετάμε την ασφαλειά τους, πετάμε και την ασφάλεια των μεταναστών που θα έρθουν, ελαθρομεταναστών, όπως θέλετε πείτε τους. Πετάμε όλο το ποτάμι, περνάει 7 μέτρα από το συγκεκριμένο κτίριο. Πήγε και έκανε, προχθές του πιστώθηκε καινούρια πρόστιμα, έφαγε πάλι προχθές, γιατί έχει κάνει παράνομες ασφαλτοστρώσεις και έχει, το ποτάμι το έχει κάνει με μία, έχει βάλει μία γέφυρα, έχει κάνει μία γέφυρα, παράνομα και αυτό το χτίσμα της γέφυρας, για να περνούν τα φορτηγά από το ένα κτίριο στο άλλο να μεταφέρουν ελαιόλαδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μία κατάσταση η οποία θα έπρεπε να έχει μπλοκαριστεί εκ των προτέρων και μόνο στις παρανομίες θα έχει μπλοκαριστεί, θα έπρεπε. Δεν είμαστε κατά ντε και καλά να κλείσουμε του ανθρώπου το σπίτι, αλλά του ανθρώπου το σπίτι κινδυνεύει από τα χρέη του, δεν κινδυνεύει από το στόμα μας, ούτε από τις εκφράσεις μας, ούτε από τις τοποθετήσεις μας. Από τα χρέη του κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει από εμάς. Και στο φινάλε, ποιος θα ασχολούταν με τον κύριο Σκουλούδη σε περίπτωση που γινόταν αλλού η δομή? Να ασχοληθώ εγώ γιατί? Δεν και καλά έχω αιμονή με τον κύριο Σκουλούδη δηλαδή? Όχι βεβαίως. Αλλά κάποια στιγμή κάπου ξεφεύγει το πράγμα. Κάποια στιγμή κάπου λέμε, ρε εσύ, τι έγινε? Ζούμε σε κράτος? Ζούμε σε μπανανία? Πού ζούμε? Πού ζούμε? Τι είμαστε?

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπαμε σήμερα δεν θα είναι μεγάλη εκπομπή, θα είναι μικρούλα η εκπομπή μας, δηλαδή θα είναι περίπου μέχρι τις 11.30. Επομένως, έχουμε περιθώριο να αναλύσουμε κάτι ακόμα και να πούμε κάτι ακόμα. Ένα-δύο θεματάκια θα τα βγάλουμε, θα προσπαθήσουμε να λίγο να πιέσουμε την κατάσταση και το χρόνο, ούτως ώστε να κάνουμε την εκπομπή μας τουλάχιστον μία ώρα και 20 λεπτά περίπου. Δεν θα είναι λοιπόν 2 ώρες η εκπομπή μας όπως άλλες φορές.

Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμα τραγωδία. Σημειώθηκε στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος Σταυρωμένου Ρεθύμνου, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα 72 ετών, γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Παρά την άμεση μεταφορά της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Ο οδηγός του οχήματος, επίσης 72 ετών, συνελήφθη και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερο. Ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχέα. Το περιστατικό επαναφέρει με τραγικό τρόπο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον βόρειο οδικό άξονα, στον δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, ο οποίος δρόμος ο συγκεκριμένος και το συγκεκριμένο μέρος έχει σταθεί αφορμή να χαθούν πολλές ζωές. Εν πάση περιπτώσει, άσχημα είναι όλα αυτά τα νέα. Δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε όμως. Δυστυχώς όμως συμβαίνουν. Πρέπει να προσέχουμε όμως. Ιδίως σε επικίνδυνα περάσματα. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε. Μεταναστευτικό χωρίς φρένο στην Κρήτη. Η μία άφηξη διαδέχεται την άλλη άφηξη. Μία γελιογραφία της Prime News έλεγε ότι ο Πλεύρης φώναζε και έλεγε ότι ακόμα και η Ευρώπη μιμείται την στρατηγική μας. Είμαστε αυστηροί στη στρατηγική του μεταναστευτικού. Και δύο Έλληνες από δίπλα έλεγαν ναι, τόσο αυστηροί που έρχονται κατά σειρά προτεραιότητας. Γεγονός πάντως, γεγονός.

Και θα πάμε τώρα στην επιδείνωση, τη λεγόμενη κακοκαιρία, έτσι τη λένε. Εγώ πάντως δεν τη λέω κακοκαιρία. Ο χειμώνας έχει βροχές, παιδιά, συγγνώμη, και μακάρι να βρέχει πάντα και πολύ. Αλλά βέβαια, εάν είχαμε προχωρήσει και στα αντιπλημμυρικά έργα, 8 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία που τα έχει στα χέρια της σε χαρτιά, και τώρα έρχεται μετά από κάθε κακοκαιρία και κάνουν τους καλούς και έχουν λύσεις. Είναι να πάω, κύριε Νάκη μου, κύριε Κύριε, είναι να, και να δεις την πλημμύρα το οθόνη του κινητού σου, λέω εγώ. Γιατί και που πας και που δεν πας, το ίδιο και το αυτό είναι. Ο αγρότης πάλι θα πεινάσει το σπίτι του. Ο αγρότης πάλι θα χρεωθεί. Ο αγρότης πάλι θα ζοριστεί. Ο αγρότης. Το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε. Ο αγρότης είναι από χέρι τελειωμένος. Εσείς τι θα κάνετε για τους αγρότες? Θα κάνετε κάτι? Διότι το ότι 10 και 15 άνθρωποι έφαγαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με χρυσά κουτάλια ή έφαγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με χρυσά κουτάλια, αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς φταίει ο αγρότης για την κατάσταση αυτή. Δεν φταίει επίσης ότι ο αγρότης έτσι κι αλλιώς είναι το επάγγελμα

που εξαρτάται από αυτόν το τι θα φάει ο Έλληνας γενικότερα. Και εσείς αυτό το έχετε όχι καπίλευτη, το έχετε πετάξει, το αγνοείτε, δεν σας νοιάζει. Αλλά γιατί δεν σας νοιάζει? Γιατί τσάπα, φτιάρι στα χέρια σας δεν έχετε πιάσει ποτέ. Γιατί όλοι σας είστε από οικογένειες που το βούτυρο ήταν σε κάθε συνουσία. Ο μπαμπάς με τη μαμά το κρατούσα στα χέρια και έβγαλε βουτυρόπαιδα. Καταλάβατε? Το βούτυρο ή το βότυρο όπως το λένε αλλού, το βούτυρο όπως το λέω εγώ, το κρατούσα στα χέρια του ο μπαμπάς και η μαμά και έβγαλε βουτυρόπαιδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες ακούσαμε τον μουσουλμάνο, αυτό τον παπά τον μουσουλμάνο, πώς λέγεται, και έλεγε ότι όσοι λέει, τέλος πάντων, άστο αυτό γιατί είναι πρωί και είναι και χυδαίο. Πέρα τούτου τώρα, ας πάμε στην ενημέρωση για τον καιρό. Λέει ότι η ενημέρωσή μας λέει ότι σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός την 3η 13 και 14 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με προειδοποίησεις των μετεωρολόγων, το φαινόμενο ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονο με μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Κρήτη, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης και θα συνεχιστούν έως και αργά τις Τετάρτες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης η Χαλκιδική Εύβοια, οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται ακόμα και στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στην Αττική. Την ίδια ώρα οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, να δυσκολέψουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, δρόμους με συσσόρευση νερού και ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι χείμαροι και διάφορα ποτάμια. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Το ζητούμενο ωστόσο δεν είναι μόνο οι προειδοποίησεις αλλά και η έγκαιρη πρόσληψη ώστε να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα. Γιατί η κακοκαιρία δεν μετριέται μόνο σε χιλιοστά βροχής αλλά και σε ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να περιορίσει τις συνέπειες και να προστατεύσει την κοινωνία. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα που πολλές, μα πάρα πολλές φορές μας κάνει να σκεφτόμαστε κατά πόσον εμείς νιώθουμε και είμαστε ασφαλείς όταν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έχουν μείνει στα χαρτιά τώρα και 7 χρόνια. 7 χρόνια στα χαρτιά, σε άλλες περιοχές και 15 χρόνια στα χαρτιά. Και αυτά τα 15 χρόνια να θυμίσουμε ότι ήταν εποχή του κυρίου Τσίπρα. Ευτυχώς ο κύριος Τσίπρας ήρθε όταν είχαν καθαρίσει, εχθές δηλαδή ήρθε, όταν είχαν καθαρίσει τις λάσπες οι άνθρωποι και δεν λέρωσε τα παπούτσια του. Ευτυχώς, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα τώρα. Πού να πας, πώς να πας, λάσπες, παντού λάσπες. Και ξέρετε η πολιτική με τη λάσπη δεν τα πάει καλά. Ξέρετε γιατί? Όχι όλη η πολιτική, αλλά γενικότερα και η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με ομικρογιώτα δεν τα πάνε καλά με τις λάσπες. Ξέρετε γιατί? Αισθάνονται, ρε παιδάκι μου, ότι είναι σε άλλα χωράφια, δεν είναι με τις λάσπη. Η πολιτική και η πολιτική με ομικρογιώτα δεν έχουν καμία σχέση με τη λάσπη. Δεν είναι λασπωμένοι δηλαδή αυτοί, καταλάβατε? Είναι καθαροί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το καλό της πατρίδας και το έχουν αποδείξει τώρα τόσο καιρό και τόσα χρόνια. Αυτό κάνουν, προσπαθούν για την πατρίδα. Γι' αυτό και ο Έλληνας δεν ζορίζεται οικονομικά, γι' αυτό και ο Έλληνας έχει χαμηλά καύσιμα, γι' αυτό και ο Έλληνας μπορεί να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει αυτό που θέλει να πάει στα παιδιά του, γι' αυτό και δεν υπάρχει φτώχεια, γι' αυτό και υπάρχουν υψηλά μηνιάτικα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα έχουν κάνει οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με λάσπες. Με λάσπες μπορεί να έχουν οι Έλληνες, ας πούμε, να είναι λασπωμένοι οι Έλληνες, αλλά από πού είναι λασπωμένοι? Από τα χρέη. Τα οποία χρέη τελικά ποιος τα έχει βάλει?

λάσποτη πολιτική. Αυτός τους έχει βάλει. Αυτοί τους έχουν βάλει λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, τα πράγματα δεν θέλω να τα λέω μαύρα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μαύρα. Και δεν υπάρχει το ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση τελικά. Είναι μόνο το δυστυχώς.

Όπως η κακοκαιρία δεν μετριέται μόνο σε χιλιοστά βροχής, αλλά και στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, έτσι και η πολιτική δεν μετριέται με τα κουστούμια και τις γραβάτες, αλλά και με το τι έργο έκανες, πόσο τόπο έπιασε και ποιος από τους πολίτες αισθάνθηκε ότι έκανες κάτι καλό για αυτούς. Έτσι μετριέται η πολιτική.

Ακούτε τι μας λέει ο κύριος Βασίλης Αναδιώτης. 30 ευρώ λέει μεροκάματο. Για ένα κιλό μοσχάρι και ένα κιλό τυρί. Και πού σε ακόμα, κύριε Αναδιώτη, πού σε ακόμα. Και νομίζω ότι υπερβάλλεται κιόλας. Όχι ένα κιλό, 30 ευρώ για ένα κιλό μοσχάρι, ναι, αλλά όχι κιλότηρη. Η γραβιέρα, ας πούμε, το κομμάτι, η φέτα που είναι στο νάιλον μέσα κάνει 8 ευρώ τα 200-300 γραμμάρια. Μακάρι να ήταν ένα κιλό το τυρί.

0: Βλέπετε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για ποιο λόγο το chat πολλές φορές καταντά μια άχαρη ιστορία στις εκπομπές. Σας βλέπω τώρα εδώ πέρα και κάποιοι τα έχετε βάλει με κάποιους και τα λοιπά. Δεν λέω ότι έχετε άδικο η μια πλευρά ή η άλλη πλευρά. Αλλά άμα το chat είναι να σκοτώνονται οι άνθρωποι γραπτά, να απαντούν γραπτά, πείτε μου τώρα εσείς, έχετε καταλάβει ότι όσα και αν μου πούνε εμένα για ένα πολιτικό αρχηγό, μπορεί να βγει αύριο ο χύψη, ο μέγα πολιτικός αρχηγός που κάποιοι τον θεωρούν τον καλύτερο. Εσείς νομίζετε τώρα πως άμα η κυρία Μαρία ή η κυρία Ελένη ή ο κύριος Γιώργος ή η κυρία Γεωργία μου πει ότι ο Κασιδιάρης είναι ο καλύτερος, από να ψηφίσω εγώ Κασιδιάρη επειδή το είπε η κυρία Μαρία, η κυρία Ελένη και ο κύριος Γιώργος? Αλήθεια τώρα. Καταρχήν, αν συμβαίνει αυτό, τότε μας αξίζει το χειρότερο. Αν συμβαίνει αυτό, μας αξίζει το χειρότερο. Εάν δηλαδή περιμένω εγώ τον ένα ή τον άλλο ή την άλλη να μου υποδείξει για τους δικούς τους τους λόγους ποιος είναι ο καλύτερος και εγώ τον ακούσω και πάω και ψηφίσω αυτό που θα μου πει, τότε μας αξίζει το χειρότερο. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, και με αυτό το θέμα θα κλείσω, θα πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι το μυαλό ο άνθρωπος το έχει ένα και μοναδικό. Τα μάτια δύο και μοναδικά, τα πόδια δύο και μοναδικά, τα χέρια δύο και μοναδικά, την καρδιά μία και μοναδική, και πάει λέγοντας για τον κάθε άνθρωπο. Το δικό μου το μυαλό λοιπόν δεν θα υποταχθεί και ούτε θα ακούσει το δικό σου στόμα που είναι ένα και μοναδικό ή τη δικιά σου γραφή που είναι μία και μοναδική να μου υποδείξει ποιο θα ψηφίσω. Εσένα σ' αρέσει ο Κασιδιάρης? Μπράβο, ψήφισε Κασιδιάρη. Εσένα σ' αρέσει ο Νατσιός? Μπράβο, ψήφισε Νατσιό. Εσένα σ' αρέσει ο Βελόπουλος? Μπράβο, ψήφισε Βελόπουλο. Εσένα σ' αρέσει ο Μητσοτάκης? Μπράβο, ψήφισε Μητσοτάκη. Αλλά όλοι εσείς που θα ψηφίσετε όλους τούτους που ανάφερα, κάτσετε να δείτε ο καθένας ξεχωριστά πού εμπλέκεται ο καθένας από αυτούς που επιλέγετε, τι καλό ή τι κακό έχει κάνει από αυτούς που επιλέγετε, πόσο επικίνδυνο ήταν για τον κόσμο αυτό που έκανε από αυτούς που επιλέγετε. Κάτσετε, σκεφτείτε λοιπόν και μετά πείτε, αυτός έκανε το λιγότερο κακό και έχει και θέσεις οι οποίες, αν αφήσω την παροπίδα, τη ρημαδιασμένη παροπίδα, μπορεί να κάνουν και άλλο και σε μένα και στο γείτονά μου και σε όλους τους Έλληνες. Ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν εμπλέκεται κάπου? Εμπλέκεται. Πού? Εδώ. Κάνει κακό στην κοινωνία αυτό? Ναι ή όχι? Μάλιστα, προχωρώ. Ο κύριος Νατσιός εμπλέκεται κάπου? Ναι, εμπλέκεται. Πού εμπλέκεται ο κύριος Νατσιός? Εδώ. Κάνει κακό? Όχι. Εντάξει. Λέει πράγματα σωστά? Ναι. Προχωρούμε. Ο κύριος Βελόπουλος, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι ή όχι? Και αποφασίσατε. Δεν θα περιμένω εγώ τον καθένα από εσάς στο τσάτ να μου πει πού θα ψηφίσω εγώ. Όχι. Έχω μυαλό, έχω σκέψη. Και αυτό θα χρησιμοποιήσω. Πάμε στο τηλέφωνο τώρα. Γεια σας. Παρακαλώ, με ακούτε?
1: Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ είσαι?
0: Ο ίδιος, ναι.
1: Ο Γιάννης ο Παπαδάκης.
0: Γιάννη μου, καλέ μου, άρχοντά μου, άρχοντά μου.
1: Άρχοντά μου, σου έχω στείλει τόσα μηνύματα, τόσα τηλέφωνα.
0: Και δεν σε έχω πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος είναι ένας πραγματικός φίλος, ειλικρινά. Αυτός ο άνθρωπος εμένα με στήριξε παλαιότερα που έκανα εκπομπή στο Κρέτα Channel. Με στήριξε έμπρακτα. Έμπρακτα όμως. Όχι σάλτσες και λόγια. Έμπρακτα. Όσες εκπομπές ήθελα. Ό,τι ήθελα. Εκεί. Πάντα. Κοντά μου. Λοιπόν, είναι η γνωστή Καμπουρομανόλενα, ηθοποιός από τους καλύτερους, ίσως και ο καλύτερος στην Κρήτη. Ο μοναδικός στην Κρήτη. Για μένα. Για μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες, μεγάλες δόξες, έχει παίξει σε πάρα... Καταρχήν έχει σειρά δικιά, Καμπουρομανόλου είναι πασίγνωστη, πασίγνωστος ρόλος για την Κρήτη και όχι μόνο. Φίλε μου, καλέ μου, θέλω να μου πεις τι κάνεις.
1: Νίκο, ναι. Εγώ επήρα να σε μαλώσω, αλλά μετά από όλα αυτά που είπες,
0: ναι,
1: τώρα με έχεις κάμει η σκόνη. Τι να σου πω?
0: Μα εγώ τα αισθάνομαι αυτά, τα πιστεύω.
1: Τα πιστεύεις, ωραία, το ξέρω ότι τα πιστεύεις, αλλά θα σου πω κι εγώ κάτι,
0: ναι.
1: Μη φοβάσαι, μην αγχώνεσαι, για όλα αυτά τα καθήκια δεν αξίζει τον κόπο εσύ να πηγαίνεις στο νοσοκομείο με την καρδιά σου και με τα προβλήματα λόγω του άγχους που απόκτησες. Δεν αξίζει, φίλε μου, τον κόπο. Πάλευε τους, πολέμησέ τους, γκρέμισέ τους. Όχι εσύ να στενοχωριέσαι. Το καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Είναι καθάρματα. Στο έχω πει κι άλλη φορά. Είναι καθάρματα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στον πισινό μου μία αγωγή 50.000 ευρώ από έναν παπά που δεν κατάφερε να γίνει δεσπότης, από το Μελχισεδέκ.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν κατάφερε να γίνει δεσπότης Κιδωνίας και από Κορώνου. Και παρόλα αυτά, μη συνεχίσω που τον εγγράφω και αυτόν και όλα αυτά τα καθάρματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αξίζει, ρε, τον κόπο να στενοχωριέσαι.
0: Καλά, γιατί σου έκανε μήνυση ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της εκκλησίας εσένα?
1: Τι θα πει της εκκλησίας?
0: Τι έχει να μοιράσει με σένα?
1: Για κάποια σχόλια μου ενοχλήθηκε και μου έκαμε, όχι μήνυση, δεν μου έκαμε μήνυση, αγωγή. Μου ζητά 50.000. Εντάξει. Εντάξει, εγώ ενημερώνω το
0: κοινό. Τα έχεις μαζέψει, τα 50 τα δώσεις?
1: Σιγά σιγά τα μαζεύω, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Εγώ όταν σε είδα, όταν η κυρία, πώς τη λέγανε αυτή την κυρία πάνω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: η κυρία,
1: σε Μετζόγλου.
0: Ναι, σερ Μετζόγλου.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν σε είδα, να πούμε, που είπες ότι σου είχαμε τη μήνυση, τι φοβήθηκες?
0: Όχι,
1: φοβήθηκες, βρε, αυτά τα σκουπίδια. Αυτά τα σκουπίδια που ρημάξανε την Ελλάδα. Αυτούς τους ρουφιάνους φοβήθηκες εσύ? Εσύ, τι έχεις να φοβηθείς? Τι έφαες εσύ? Τι έκλεψες εσύ? Εγώ τι έκλεψα? Τίποτα. Τίποτα.
0: Όχι, εμένα με κλέψανε.
1: Και σε κλέψαν.
0: Και εσένα. Και όλους μας.
1: Είδες, λοιπόν, και άξιζε τον κόπο. Ένα βίντεο σου είδα χθες, ένα βίντεο σου που ήσουν στο νοσοκομείο πριν δύο μήνες σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν,

0: Το ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Μου είχε πει ότι σου έκαμε τη μήνυση, αλλά δεν ήξερα ότι είχε καταλήξει στο νοσοκομείο. Όχι, ρε φίλε, και τόσο. Όχι, ρε φίλε, να πούμε. Όχι! Όχι, με κεφαλαία, όχι!
1: Σαν του μεταξά το όχι.
0: Σαν του μεταξά το όχι, ναι. Όλοι που τα βάλανε μαζί τους, θα σου πω κάποιον. Θα σου πω το όνομα κάποιου δημοσιογράφου που ήταν και ανταποκριτής του Γκρέτα. Ο Μάριος Ιδιονέλης.
1: Ναι.
0: Ο Μάριος Ιδιονέλης που ήταν στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο πέρσι το Σεπτέμβρη της μαφίας της Κρήτης,
1: ναι,
0: που είχε σχέση ο Μελχισεδέκ εκεί μέσα,
1: ναι,
0: με τους Καμένους και με τους Μητσοτάκηδες και με τους δυο ξενοδόχους ναι, που είχαν ναι, με πλαστά χαρτιά αγοράσει τα 175 στρέμματα.
1: Τελικά αυτά τα 175 πλάκα που είναι, πού ανήκουν?
0: Τα πουλήσανε σε Εβραίο, τα πήρε ένας Εβραίος.
1: Τα πήρε. Και ποιος
0: πρόσεξε
1: είναι
0: ποιος τα πήρε. Εβραίος τα πήρε.
1: Εβραίος. Και ποιος του τα πούλησε?
0: Αυτός που τα πούλησε είναι στη φυλακή. Είναι δυο αδέρφια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, σύντομα θα ακούσεις ότι αποφυλακιστήκαν.
1: Μάλιστα. Αυτά ήταν περιουσία μοναστηριού, εκκλησιαστική περιουσία.
0: Έτσι λέγανε, αλλά ο αρχιμανδρίτης, όχι ο Μελχισεδέκ, ο Δαμασκηνός, ναι, ο Λιονάκης, είχε υπογράψει χαρτιά, τα οποία τα έχω εγώ, αυτά τα χαρτιά τα έχω εγώ και θα χρησιμοποιηθούν μεθαύριο στο δικαστήριο, και υπογράφει ότι αυτά τα στρέμματα δεν ανήκαν στην εκκλησιαστική περιουσία.
1: Αλλά ανήκαν πού?
0: Στην περιουσία της εκκλησίας όμως. Διότι τους μυρίστηκε
1: τελευταία. Λέει ο κύριος, ένας αρχιμανδρίτης, ότι δεν ανήκαν σε εκκλησιαστική περιουσία τα στρέμματα.
0: Ο Δαμασκηνός.
1: Ναι. Από την άλλη όμως, εσύ έχεις κάνει την έρευνα να δεις πού ανήκαν αυτά τα 170 τόσα στρέμματα.
0: Εγώ θα σου πω, εγώ δεν έχω κάνει καμιά έρευνα.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, περίμενε, Νίκο.
1: Ναι, ναι,
0: θα
1: ναι,
0: σου πω ότι τους μυρίστηκε την τελευταία στιγμή ο Ευγένιος. Ποιος είναι ο Ευγένιος? Ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Μάλιστα.
0: Και αντί να κάνει δεσπότη το Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν του χεριού τους,
1: ναι,
0: του χεριού τους, δηλαδή ο Μελχισεδέκ δεν θα προχωρούσε τις δικαστικές διαδικασίες για αυτά τα στρέμματα.
1: Ναι.
0: Τους μυρίστηκε λοιπόν τελευταία στιγμή ο Ευγένιος και έβαλε άλλον Μητροπολίτη Κιδωνίας και Αποκορώνου. Ένα κύριο Τίτο που τον έφερε από τη Σιτία και τον ενθρόνησε.
1: Ναι.
0: Τον ενθρόνησε τον περασμένο Μάρτη.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες. Μεταξύ τους φάζονται. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις έρευνα. Μόνοι τους ξεφτιλίζονται και φαίνονται το τι κάνει ο καθένας. Μόνοι τους.
1: Μάλιστα.
0: Μόνοι τους. Εάν ανατρέξεις σε εφημερίδες αθηναϊκές, πέρσι το Σεπτέμβρη, πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη που ξέσπασε το σκάνδαλο της μαφίας της Κρήτης, όλες οι εφημερίδες, από την εφημερίδα των συνταχτών μέχρι το Βήμα, μέχρι την Αυτεμπορική, μέχρι το Μακελιό, όλες έχουν τίτλο «Σκάνδαλο Μελχισεδέκ». Μπες στο ίντερνετ, αυτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να μπει να τα δει.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες?
1: Μάλιστα. Μάλιστα,
0: και αντί
1: μάλιστα
0: να κυνηγήσει όλους αυτούς, όλους αυτούς ο Μελχισεδέκ, διότι δεν είχε τα κότσια να τους κυνηγήσει, διότι αυτοί είναι μεγαλοκαρχαρίες, πήγε να κυνηγήσει εμένα. Εμένα το μυρμηγκάκι πήγε να κυνηγήσει. Τέλος πάντων, θα τα μάθει ο κόσμος.
1: Είμαι στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Περιμένουμε και στο στούντιο, τα μικρόφωνα του Φλάσ είναι ανοιχτά.
0: Νίκο,
1: για σένα πάντα.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά. Χαίρομαι που είσαι καλά. Και οποιαδήποτε βοήθεια θες, όπως σου είπα και τότε με αυτή που σου έκαμε τη μήνυση,
1: ναι,
0: σου είπα ότι όπου χρειαστείς να με καλέσεις. Έχω ένα φίλο, πραγματικό αδερφικό φίλο, στην Καρδίτσα,
1: ναι,
0: στην Καρδίτσα, σε ένα χωριό που λέγεται Πρόδρομος, δίπλα στην Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν έμαθε αυτός ο άνθρωπος για την αγωγή που μου έκαμε ο αρχιμανδρίτης, μου λέει: «Γιάννη μου, χρειάζομαι, πότε είναι το δικαστήριο, να κατεβώ κάτω να καταθέσω. Μόνο αυτός, ναι, μόνο αυτός, στα 48 χρόνια που παλεύω στο θέατρο, μόνο αυτός. Το καταλαβαίνεις?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Στις δύσκολες στιγμές φαίνονται αυτοί,
1: σωστά,
0: που σε αγαπάνε.
1: Σωστά.
0: Το ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Το ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Και είπαμε, θα τα λέμε τακτικά.
1: Δεν μου λες, πριν κλείσουμε τώρα, θέλω κάτι να μου πεις, έτσι, ξέρω ότι είναι ίσως και κόπος, αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Η Καμπουρομανόλενα, ναι, η Καμπουρομανόλενα, ναι, τι λέει για το Μητσοτάκη? Είναι δίπλα σου η Καμπουρομανόλενα?
0: Η Καμπουρομανόλενα τα ξέρεις πολύ καλά, όχι μόνο για το Μητσοτάκη. Η Καμπουρομανόλενα λέει για 300 Οβραίους.
1: Είναι δίπλα σου τώρα εκεί η Καμπουρομανόλενα, μας τη δώσει το τηλέφωνο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δώσε μας την κυρία Καμπουρομανόλενα.
2: Έλα Νίκο μου.
1: Τι κάνετε?
2: Άκουσα την ερώτηση, την άκουσα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν άκου Νικολιό μου, δεν είναι μόνο Μητσοτάκης, είναι 300 καθάρματα που έχουν μπει στη Βουλή των Ελλήνων και κάνουν κουμάντο. Αλλά αυτά τα 300 καθάρματα είναι υποχείρια των Οβραίων, των κατακτητών και, Οβραίων.
1: Και γιατί κύριε Καμπουρομανόλενα εμείς τους ψηφίζουμε?
2: Γιατί μας γελάνε τόσα χρόνια με χιλιάδες τρόπους. Μας γελάνε, μας κοροϊδεύουνε, μας... Ναι, αλλά θα έρθει η ώρα, Νικολιό μου.
1: Εγώ
2: θα έρθει η ώρα. Ένας-ένας ο κόσμος ξυπνά. Βλέπει την αλήθεια.
1: Εγώ πάντως είχα ακούσει ότι παλαιότερα είχατε πέσει στον έρωτα του κυρίου Μητσοτάκη, του γέρου εσείς. Είναι αλήθεια?
2: Βεβαίως είχα πέσει.
1: Στον έρωτα?
2: Στον έρωτα. Τέλος πάντων, σαν νέα κι εγώ τότε τον είχα υποστηρίξει.
1: Τέτοια, εγώ λέω άλλο έρωτα, λέω το πραγματικό, τον είχατε ερωτευτεί?
2: Όχι, τέτοιο διεστραμμένο έρωτα όχι. τον είχα υποστηρίξει. Αλλά μετά αυτό που είδα είναι ότι αυτός υποστήριξε τους αντίπαλους. Αυτούς που υποστηρίξανε έκαμε πως δεν τους είδε.
1: Έτσι τα κάνουν όλοι.
2: Ήτανε συνηθισμένος προδότης και χαπιές γι' αυτό.
1: Έτσι τα κάνουν όλοι, δυστυχώς.
2: Έτσι τα κάνουν όλοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά Νικολιό μου, να σε καλά. Την ευχή μου να έχεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια, γεια, γεια.
1: Ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη. Ο κύριος Παπαδάκης, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα λαμπρό παρελθόν, ένα παρελθόν που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, στον καλλιτεχνικό χώρο, στον χώρο του θεάτρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ ιδιαίτερα, ιδιαίτερα εκτιμώ. Εκτιμώ τη βοήθειά του τότε στο Κρέτα Τσάνελ, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά σήμερα, στις εκπομπές που έκανα τότε στο Κρέτα Τσάνελ, στα κριτικά τα μονοπάτια, αξέχαστη η εμπειρία μου και οι εκπομπές. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ειλικρινά τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως ευχαριστώ και για αυτά που είπε σήμερα δημόσια στην εκπομπή. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να μπείτε. Πατήστε Καμπουρομανόλενα και θα δείτε ποιος άνθρωπος είναι και για ποιο μιλάω. Πολλά επεισόδια, ατέλειωτα επεισόδια, με σάτιρα, με χαρακτήρες που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Σάτιρα έξυπνη, σάτιρα που περνούσε μηνύματα και περνάει μηνύματα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Είναι μια εκπομπή που είναι πιο μικρή από άλλες εκπομπές. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Αύριο την ίδια ώρα όπως κάθε μέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά σας.
3: Ζητάς από ένα φροντιστήριο καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες?
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις

0: Δροσερές
1: σαλάτες,
0: λαχταριστές,
1: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
0: Σπιτικά μαγειρεύματα.
1: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
1: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
6: Η φωνή μας δυναμώνει.
7: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
6: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
8: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
0: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8. Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει όμπαξες. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση, η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

τραγικό φαινόμενο, να δικάσουν, να δώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, αλλά πάντοτε με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρουν ισορροπία.

0: και σε αυτούς που δικάζονται και σε αυτούς που έπασχα. Δηλαδή να καταλάβουν και οι γονείς και οι πάσχοντες από αυτόν τον πόνο που προκάλεσε το δυστύχημα, να μπορούν να βρουν ότι ζούσε μια υπεύθυνη κοινωνία που υπάρχει δικαιοσύνη και ότι να νιώσουν ότι τους κατανοούν τον πόνο.
1: Μάλιστα. Τι μεγαλείο ψυχής, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι που το μόνο που ζητούν από εδώ και πέρα είναι δικαιοσύνη, η δικαίωση των παιδιών τους, των θυμάτων όλων της τραγωδίας των Τεμπών, που είναι και έτοιμα άλλωστε ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης αμέσως τώρα εδώ στον Focus FM, από την Δέσποινα Βοτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημέρι.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές.
4: Σαλάτες.
3: Λαχταριστές.
4: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810 370 777 και 2810 261 111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για τη Μακεδονία, για τους Μακεδονομάχους, για τον Παύλο Μελά, γιατί σαν σήμερα πέθανε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μακεδονικός αγώνας. Θυσιάστηκε για αυτή την πατρίδα. Και αντί σήμερα όλοι οι Έλληνες και οι πολιτικοί απατεώνες φυσικά να στέκονται σε στάση προσοχής ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης, γυρνοβολάνε και πίνουνε βρέντο εσπρέσο. Διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι αχάριστοι, φίλοι. Αχάριστοι. Εδώ θα μου πεις τώρα, κάποιοι θαυμάζουνε κάτι λαμόγια, κάτι τύπους που είναι όλη μέρα μαστουρωμένοι, που όλη μέρα τρέχουνε και κάνουνε συμφωνίες για να βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Αυτούς θαυμάζουνε. Τι θυσίασαν όλοι αυτοί για εμάς? Τίποτα. Ίσα ίσα κέρδισαν πολλά. Παρακολουθώ και τι γίνεται με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Και φυσικά πολλοί ξεχνάνε το τι είχε γίνει στον Πόντο με τους Τούρκους. Ξεχνάνε. Και είδα και τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος πήγε και είπε στους Εβραίους ότι εμείς σας προστατέψαμε. Εμείς όταν ήρθανε οι Ναζί και μας είπανε δώστε τους Εβραίους και το χρυσό σας, τους είπαμε σας δίνουμε το χρυσό αλλά δεν σας δίνουμε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η Αλβανία σήμερα. Αυτό είπε ο Έντι Ράμα. Προς τον Νετανιάχου, τον οποίο τον πένεψε, τον είπε τον Νετανιάχου ότι είναι ένας από τους καλύτερους ομιλητές παγκοσμίως και ότι είναι τιμή του που βρέθηκε εκεί μαζί του και κάτι τέτοιες τρέλες. Φυσικά αυτά δεν θα τα δείτε να σας τα στέλνουν ή να σας τα προωθούν ή να σας τα κοινοποιούν ή να τα συζητάνε στα κανάλια. Ούτε θα σας πούνε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεχνάνε. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Εμμανουήλ Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή. Εγώ σας έχω πει ότι στηρίζω ενεργά, γιατί είναι άξιος ο συγκεκριμένος, άξιος. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε «Οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι, θα είναι πάντα Μογγόλοι. Ρίμαξαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους σε πολιτισμό». Μία χιλιετία, είπε μέσα στην Ευρωβουλία ο Εμμανουήλ Φράγκος, χολέρα, μία χιλιετία σκοτάδι για τους Τούρκους. Έξω από τα δόντια. Και ξέρετε σήμερα τι, είναι, τι είδηση υπάρχει? Το ότι έβγαλα ανακοίνωση και σχολιάσανε οι Τούρκοι ότι το συγκεκριμένο ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν στους δρόμους. Υπάρχουν λέει τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη νέοι, οι οποίοι όταν θα το δούνε στον δρόμο πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν. Άκου τώρα απειλή των Τούρκων. Γιατί πήγε ο Έλληνας μέσα στην Ευρωβουλή και είπε οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι και Μογγόλοι. Ας τολμήσουνε να πειράξουνε το συγκεκριμένο νέο, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και είναι ο μοναδικός που δίνει αγώνα στην Ευρωβουλή. Ο μοναδικός. Ας τον πειράξουνε, να δούνε μετά τι θα γίνει. Να δεις πως θα αλλάξουνε τα πρόσωπα μέσα σε μια στιγμή. Αν τολμάνε ας κάνουνε. Εδώ θα είμαστε. Άκου εκεί, υπάρχουν τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη να τον πυροβολήσουν τον άνθρωπο. Γιατί με την αλήθεια. Και στον Πόντο ληστεία. Και στη Μικρά Ασία ληστεία. Γενοκτονία, κανονική.

Σφάξανε, βιάσανε και κλέψανε ό,τι βρήκανε. Και πολιτισμό δεν είχανε. Δεν είχανε πολιτισμό, τίποτα δεν είχανε. Η Τουρκία ιδρύθηκε, ξαναλέω, το 1928. Και πήρε το όνομά της από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν υπήρχε πριν Τουρκία. Γιατί δεν κάνουν τεστ DNA, γιατί δεν κάνουν απογραφή οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται ότι μέσα στο αίμα τους κυλάει ελληνικό αίμα. Μέσα στο δέρμα τους έχουν ελληνικό αίμα. Οι άλλοι μισοί είναι Κούρδοι, οι άλλοι μισοί είναι Μογγόλοι. Φοβούνται να κάνουν τεστ DNA για απογραφή, γιατί ξέρουν την αλήθεια. Την ξέρουνε. Αλλά όσο έχουμε ανθρώπους που κυβερνάνε και είναι ακατάλληλοι, όσο βλέπεις κάτι Τσίπρες, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Ανδρουλάκηδες να βγαίνουν και να μην ξέρουν τι λένε και να ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα αναλάβει τα κρατικά ταμεία για να τα ξεζουμίσει, αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Να το ξέρετε.

0: Να βάλει λίγο τον Τσίπρα να τον ακούσουν. Δείτε εδώ ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα και κάποιοι τον υποστηρίζετε ακόμα. Κάτι γλύφτες εφοπλιστών. Κάτι άλλοι περίεργοι που υποστηρίζουν το Μητσοτάκη και την οικογένειά τους. Έχουν διαλέξει όλοι στρατόπεδα και η Ελλάδα καταστρέφεται και η Ελλάδα τελειώνει. Βλέπω κάτι site που έχουν μετατραπεί όχι σε γλύφτες, προς κινητές. Μας και πάρουνε κάνα ευρώ. Βάλε να ακούσουμε τον Τσίπρα. Βάλε εδώ τον Τσίπρα. Βάλε. Σήμερα θα σας πω για τον Παύλο Μελά για να συγκρίνουμε αυτόν εδώ που ξεπούλησε τη Μακεδονία με τον ήρωα που θυσίασε τη ζωή του για τη Μακεδονία. Δώσ' τον άρε τον Τσίπρα. Απ' την αρχή.
1: I don't know what Madam Merkel wants to do. I don't know what Madam Merkel wants to do, but I know what we want to do. We don't want Greece outside Euro. We don't want Greece outside Eurozone. We want Greece inside Euro and inside Eurozone. But I believe, we believe, that Madam Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. But I don't know what Madam Merkel wants to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe.
0: Η Madam Merkel και outside Europe και... Ρε, δεν μας παρατάτε. Δεν μας παρατάτε με όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Έρχεται κρύο, έρχεται πείνα, έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις. Έρχεται αστυνομοκρατία, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παίζεται ένα παγκόσμιο παιχνίδι για να φτωχοποιηθεί η Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες. Και βασικό ρόλο έχουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλες οι υπερδυνάμεις και οι Ισραηλινοί. Δεν μου λέτε, θα μου απαντήσει κανένας, γιατί βγαίνουν και κάτι οι καθηγητές και δεν απαντάνε. Θα μου απαντήσει κανένας, γιατί οι Αμερικανοί δεν τελείωσαν τους Χούθης όταν το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία να τελειώσουν τους Χούθης. Γιατί δεν τους τελείωσε? Για να επιτίθονται στους ενεργειακούς δρόμους και για να μπορεί να ελέγχει την ενέργεια ολοκληρωτικά ο Τραμπ. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πού βρίσκουν όπλα οι Χούθης, οι Ινδιάνοι, πού βρίσκουν όπλα. Αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, γιατί έγινε? Για να μην προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι πετρέλαιο από εκείνες τις χώρες? Ο πόλεμος με τη Ρωσία, γιατί? Για να μην προμηθευόμαστε από τη Ρωσία πετρέλαιο? Δηλαδή ντε και καλά να είναι μονοπόλιο? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί και ποιοι ευθύνονται που έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Μου βγάζουν τώρα την Κίμπερλι, ότι φταίει αυτή και ότι γινόταν αυτό που γινότανε με κάτι εφοπλιστές και με κάτι επιχειρηματίες και τι? Εδώ ρε, οι δικοί μας έρχονται στη ΔΕΘ και πληρώνουμε 300.000 ευρώ το σπιτάκι του Υπουργείου σε προσωπικό φίλο του Παύλου Μαρινάκη. Τι νομίζετε, ότι η Κίμπερλι είχε ανάγκη από τα 100 χιλιάρικα? Ασχολούνται όλοι με την Κίμπερλι και με τα 100 χιλιάρικα, πόσα ήταν δεν ξέρω. Και δεν ασχολούνται με τους άλλους που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Πώς πήρε το δηληστήριο η αδερφή του Μητσοτάκη, μάθαμε ποτέ? Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Τι δουλειά κάνουνε? Τι δουλειά κάνουνε, για πείτε μας, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή η αδερφή του Πρωθυπουργού και μπορεί να αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία με δισεκατομμύρια? Πού τα βγάλαν όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέμαι. Έτσι εύκολα βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι εύκολα. Χαμπάρι όμως δεν πήρατε πότε η βενζίνη πήγε 2,30. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε το πιτόγυρο πήγε στο 5 ευρώ. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε ανέβηκαν οι τιμές. Και ακόμα που είστε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός να έρχεται που σας έλεγα, έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Παλιά παίρνατε 10 άλογα, τώρα θα παίρνετε 4. Και δεν καταλαβαίνατε και μου λέγατε, έλα μωρέ τώρα, θες να πολιτευτείς, θες να κατέβεις υποψήφιος. Και σας έλεγα, δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δεν πολιτεύομαι, προσπαθώ να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αλλά όταν ο άλλος είναι κολλημένος, είναι κολλημένος. Τώρα θα μου πεις, οι τιμές σε όλα ανεβαίνουν, αλλά στα ψυχοφάρμακα πέφτουν οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τι ωραίο παιχνίδι. Να σας ρίχνουν όλους στα ψυχοφάρμακα, ε! Και εσείς να πέφτετε με τα μούτρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος, θέλει ψυχή να μπορείς να πας κόντρα στα προβλήματα, να στέκεσαι όρθιος και να τα αντιμετωπίζεις χωρίς ουσίες. Θέλει ψυχή και πρέπει να το προσπαθήσετε όλοι. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καθημερινά θα σας διαβάζω μια κατάθεση ενός συγγενή θύματος από το έγκλημα των Τεμπών. Και θα το κάνω. Γιατί χθες διάβασα πολλές μαζεμένες, σήμερα θα διαβάσουμε και αύριο. Καθημερινά μια κατάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα από την κατάθεση της κυρίας Σταυρούλας Καρίδη, που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Λέει στην κατάθεσή της η κυρία Σταυρούλα Καρίδη: ο Δημήτρης είναι ο πρωτότοκος γιος μας. Ήταν 29 χρονών και είχε 5 χρόνια υπηρεσία στα τρένα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Μας έλεγε μόνο για τα ζητήματα καθυστερήσεων και κάποιους κινδύνους από τα δέντρα ή ότι πιθανόν χτυπούσανε κάποιο αγριογούρουνο με το τρένο. Ποτέ όμως ότι κινδυνεύει σωματική του ακαιρεότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης τρένων. Είναι μη διαχειρίσιμο από το ένα βράδυ έως το πρωί να πρέπει να ζήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς το παιδί σου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Έκανε ό,τι μπορούσε, λέει, για να μειώσει την ταχύτητα. Έβγαιναν να δηλώνουν για τη φωτιά και την έκρηξη ότι οφειλόταν, λέει, σε κάποιο παράνομο φορτίο που μετέφερε το εμπορικό. Και ο κύριος Λακαφώσης και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως αυτοί οι υπεύθυνοι που κάηκαν τόσες ζωές. Με βάση το χαρακτήρα του Δημήτρη, δεν κατέβαζε κάτι που δεν ήταν δηλωθέν, λέει. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της συκοφαντίας που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τα βιτία είτε με τα πιτόνια, πρέπει να πω ότι δεν είναι υπεύθυνοι μηχανοδηγοί. Και μέσα στη Βουλή, λέει, υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Βιώναμε, λέει, τον θάνατο πολλές φορές. Και δεν δικαιολογούμε αν έκαναν λαθρεμπόριο. Από την πραγματομοσύνη, λέει, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη εκτόνωσης αερίου και ουδεμία καύση υπάρχει στις δύο μηχανές. Αυτό το είπε ο Άγγελος Μασάλης, ο πατέρας του Δημήτρη, του μηχανοδηγού της εμπορικής. Και τώρα πάμε και στη μάνα. Είμαστε, λέει, 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει ποια είναι. Πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν και αυτά παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, λέει, μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων. Έτσι βγήκαμε μπροστά, λέει, ζητήσαμε πραγματομοσύνη. Τα παιδιά μας ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα. Δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες. Λένε οι γονείς. Ναι! Όντως, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά. Και τα περνάνε στον ντούκου, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι.

Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Και καλό και την κυρία Σταυρούλα Καρύδη και τον κύριο Άγγελο Μασαλή να μου πούνε τη δική τους άποψη για το τι ήταν τελικά όμως αυτή η τεράστια πυρόσφαιρα και για το τι ήταν τελικά αυτό που απανθράκωσε 28-27 ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι με την κατάδεσή τους πονάνε για τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε συγγενή που πονάει και βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Εννοείται και ζητάμε δικαίωση για όλους και για τους μηχανοδηγούς και για τους ανθρώπους και για όλους. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τους αυτόπτες μάρτυρες. Οι οποίοι αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν σε αυτό το τρένο μιλάνε για χημικά εγκάβματα, μιλάνε για χημικά νέφη, για σύννεφα, μιλάνε για πράγματα που παρέλαβαν, που βρωμούσαν, σαν να ήταν σε κάποιο υλικό καθαριστηρίου. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Χθες δεν φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Χθες φορούσα την μπλούζα του Ποντιακού. Αλλά είστε τόσο τυφλοί που δεν είδατε καν την μπλούζα φορούσα. Την μπλούζα Ποντιακού της Νέας Άντας φορούσα χθες. Δεν ήταν η μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε όμως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χθες για το ποδόσφαιρο, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Που κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνουν και κάτι δίθεν γνώστες και μας λένε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα που έχασε. Πρέπει όλα στη μένα είναι. Κάποιοι κόβουν εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο ακόμα θα ήθελα τυφλείτε. Είναι όλα στη μένα. Από αυτό το μάτς τώρα χθες, πόσο το δίνει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Πόσο το έδινε ανατροπή. Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι θα λήξει τόσο το σκορ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παίχτηκαν τόσα λεφτά σε Ινδίες και Κίνες για να γίνουν κάποιοι ζάμπλουτοι. Ρε, είναι δυνατόν να μαλώνετε ακόμα για τις ομάδες. Τι να πω, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, δεν μπορείτε ούτε αυτό να καταλάβετε. Είναι φοβερό, φίλοι μου, είναι φοβερό, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο καθένας με τον πόνο του να βρει κάπου να ξεσπάσει. Να βρει κάπου να πει όσα δεν μπορεί να πει εκεί που πρέπει. Και λέει και βρίζει και φωνάζει και κάνει και ράνει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο καθένας στον κόσμο του. Ξέχασα και τι έλεγα με αυτά που γράφετε. Για τα Τέμπη λέγαμε. Πρέπει να συμβαδίζουμε με την αλήθεια. Εγώ να ακούσω ό,τι έχει να πει ο καθένας, αλλά κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν η πυρόσφαιρα, γίνεται. Κανένας δεν μου εξηγεί. Κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που κλαίνε, που τα δικά τους παιδιά, οι δικοί τους συγγενείς απανθρακώθηκαν. Για ποιο λόγο κάηκαν. Εδώ άλλος σου λέει, επέζησε το δικό μου παιδί από τη σύγκρουση. Αλλά κάηκε. Γιατί κάηκε, πείτε μου. Γιατί απανθρακώθηκε. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τη Μακεδονία και τον Παύλο Μελά, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο και να μην πω πράγματα. Πολλοί έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Γύρο Χαρανίδη, ο οποίος θα μας κάνει και μια τεράστια ανάλυση για το πρόσωπο αυτό και θα μας πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πολλοί στην Ελλάδα έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς, λίγοι όμως ξέρετε τι πραγματικά έκανε αυτός ο άνθρωπος και τι πραγματικά κατάφερε. Γιατί η ζωή και η δράση του κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει ταινία. Μιλάμε για μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που πέθανε 34 ετών σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Μακεδονία. Γιατί τότε η Μακεδονία, η περιοχή εδώ πέρα η ελληνική, βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασαλία της Γαλλίας,
σε μια εύπορη ελληνική οικογένεια που είχε εμπορική δραστηριότητα. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Μελάς, επιχειρηματίας, που είχε και πολιτική παρουσία, γιατί διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων. Και η μητέρα του ήταν η Ελένη Βουτσινά. Όταν ήταν παιδί ο Παύλος Μελάς, φίλοι μου, εγκαταστήθηκε η οικογένειά του στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό κράτος είχε ακόμη πολύ μικρότερη έκταση από τη σημερινή. Η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη και πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου δεν αποτελούσαν τότε τμήματα του ελληνικού κράτους. Όπως σας είπα, ήταν υποθωμανική κατοχή. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νεαρός Παύλος, ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από τις αντιλήψεις της εποχής. Για αυτή την μεγάλη ιδέα είναι αυτό που λέω συγκεκριμένες φορές στην εκπομπή μου, για το όραμα, για τη μεγάλη Ελλάδα, για κάποιες ιδέες που θα έπρεπε να περνάνε στις νέες γενιές και για το πώς θα έπρεπε να επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας για να μπορούν αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν να ξέρουν την αλήθεια. Τι αντιλήψεις είχαν εκείνη την εποχή για τη μεγάλη ιδέα? Είχαν την επιδίωξη επέκτασης. Επέκτασης του ελληνικού κράτους σε περιοχές με ιστορικούς και πληθυσμιακούς δεσμούς με τον ελληνισμό. Έτσι. Φυσικά είχε και μια στρατιωτική εκπαίδευση, γιατί το 1886 εισήχθη στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Αποφάσισε σε κάποια φάση να ακολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία ο Παύλος Μελάς. Αποφύτησε το 1981 ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού και η επιλογή αυτή που έκανε είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι ναι μεν προερχόταν από εύπορη οικογένεια και είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει και διαφορετική πορεία, αλλά επέλεξε ένα επάγγελμα συνδεδεμένο με τη στρατιωτική υπηρεσία, γιατί είχε στο μυαλό του αυτές τις εθνικές επιδιώξεις της εποχής. Απέκτησε λοιπόν γνώσεις οργάνωσης, γνώσεις πειθαρχίας, αλλά και γνώσεις διοίκησης. Είναι λες και προετοιμαζότανε για να δώσει αυτή την τεράστια μάχη που έδωσε. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και ιδιαίτερες συνθήκες του ανταρτοπόλεμου που αντιμετώπισε αργότερα εδώ πέρα η περιοχή Μακεδονία. Παντρεύτηκε με την Ναταλία Δραγούμη το 1892. Ήταν η κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, γνωστό ως Μίκη, και τη Ζωή, που τη φώναζαν Ζέζα. Από αυτά τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του προήλθε και το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, το οποίο το χρησιμοποίησε αργότερα στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα του έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο. Και όσοι έχετε διαβάσει, υπάρχει και αλληλογραφία που αποτελεί μια πολύ πολύτιμη ιστορική πηγή, επειδή αποκαλύπτει και την προσωπική πλευρά ενός ανθρώπου που κάποιοι τον έχουν σαν, ξέρεις, έτσι ένα στρατιωτικό σύμβολο, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο άνθρωπος και η ψυχή. Της έστελνε, ας πούμε, κάτι μηνύματα που έλεγαν «Χαίρομαι όταν σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου μεγαλώνουνε στα λεπτά χεράκια σου». Διακρίνουμε λοιπόν σε αυτή την αλληλογραφία αγάπη για την οικογένειά του, μια αγωνία για τα παιδιά του. Είχε και κάποιους φόβους για τη σύγκρουση ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στη στρατιωτική του δράση, που θεωρούσε καθήκον του άνθρωπος. Αλλά συνέχιζε εκεί πέρα. Είχε στόχο. Το 1897 η Ελλάδα, που λέτε, πολέμησε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος Μελάς, ο τεράστιος, ο ήρωας, συμμετείχε στον πόλεμο ως αξιωματικός του πυροβολικού. Ξέρετε, ο πόλεμος κατέληξε σε στρατιωτική ήττα της Ελλάδας, γιατί ο ελληνικός στρατός παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην οργάνωση, όπως έχει και σήμερα, αλλά παρουσίασε και σοβαρές αδυναμίες στην εκπαίδευση και στο συντονισμό. Όλο αυτό που έζησε ο Μελάς τον επηρέασε. Φυσικά, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, απλά μιλάμε σήμερα για το Μελά, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.

βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με διάφορες εθνικές στρατιωτικές προσδοκίες, αλλά και με πολλά προβλήματα τα οποία στο μυαλό του είχε σκοπό να λύσει. Να πούμε επίσης ότι είχε συνδεθεί με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση αξιωματικών και πολιτών που προωθούσε αυτές τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Και να πούμε ότι αυτή η ήττα του 1897, ναι μεν τον απογοήτευσε, αλλά δεν τον οδήγησε στην εγκατάλειψη. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια στράφηκε όλο και περισσότερο προς το μακεδονικό ζήτημα. Είναι λες και πορώθηκε. Και για να κατανοήσουμε τη δράση του Μελά, πρέπει να δούμε τι γινότανε γύρω από τη Μακεδονία το 1900. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, άνοικε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και ταυτοτήτων. Ήταν οι Ελληνόφωνοι, ήταν οι Αλβανόφωνοι, ήταν οι Βλαχόφωνοι, ήταν οι Τουρκόφωνοι, ήταν οι Εβραίοι. Είχε διάφορες κοινότητες. Και βέβαια υπήρχαν και, υπήρχαν και οι Ελληνόφωνοι, οι οποίοι ήταν χριστιανοί, υπήρχαν και οι Τουρκόφωνοι, οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Κάποιοι υποστήριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είχαν, ας πούμε, έτσι έναν ελληνικό εθνικό προσανατολισμό. Άλλοι συνδεόταν με τη Βουλγαρική Εξαρχία. Υπήρχαν πολλά εδώ πέρα. Και υπήρχε και αντιπαράθεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διότι Ελλάδα και Βουλγαρία τότε επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Μακεδονία. Και η σύγκρουση αρχικά δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Εξελισσόταν και μέσα από σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικές οργανώσεις, μέσα από δίκτυα τοπικών παραγόντων. Και ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στη Βουλγαρική Εξαρχία, που είχε ιδρυθεί το 1870. Είχαμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά σταδιακά η σύγκρουση αυτή απέκτησε και ένοπλη μορφή. Διότι η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η ΕΜΕΟ, αναπτύχθηκε εκείνο τον καιρό με στόχο την πολιτική αυτονομία της Μακεδονίας και της Ανδριανούπολης. Και μέσα υπήρχανε διαφορετικές πολιτικές τάσεις και ισχυρές βουλγαρικές εθνικές επιρροές. Όλα ξεκίνησαν από την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903. Το καλοκαίρι του 1903, όταν ξέσπασε αυτό το χάος ενάντια στην Οθωμανική εξουσία. Μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκάλεσε θανάτους, προκάλεσε εκτοπισμούς. Και φυσικά αυτά τα γεγονότα αύξησαν την ανησυχία στην Ελλάδα για το μέλλον της Μακεδονίας και ενίσχυσαν και την υποστήριξη προς αυτή την οργανωμένη ελληνική παρέμβαση. Και αυτό ήταν το ιστορικό περιβάλλον μέσα από το οποίο έδρασε ο Παύλος Μελάς. Και πήρε και την απόφαση να πάει στη Μακεδονία. Και η απόφαση του Μελά δεν ήταν ξαφνική. Διότι επηρεάστηκε από πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα για τις συνθήκες της Μακεδονίας και είχε επαφές και με ανθρώπους που ήταν ενεργοί στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο φυσικά είχε ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδελφός της συζύγου του και ήταν και διπλωμάτης. Σημαντικό ρόλο είχε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήρωες. Ο Μελάς, ξέρετε, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις κοινότητες που συνδεόταν με τον ελληνικό προσανατολισμό. Και συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση δικτύων υποστήριξης. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν τότε σε επίσημο πόλεμο. Αλλά οι Οθωμανοί κυνηγούσανε όποιον προσπαθούσε να ενεργοποιήσει την ταυτότητα των υπολείπων. Γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιγράφω πραγματοποιούνταν μυστικά και συχνά με ψευδόνυμο. Σας είπα το ψευδόνυμο ποιο ήταν. Οι πρώτες αποστολές του στη Μακεδονία το 1904
ήταν αρχικά το Φεβρουάριο και Μάρτιο που συμμετείχε σε αναγνωριστική αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονία, που σκοπός ήταν να εξετάσουν τις συνθήκες επιτόπου, να αξιολογήσουν τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις και να συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για να δούνε κατά πόσο μπορούν να αντισταθούν. Μια αποστολή ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όλοι αυτοί οι αξιωματικοί έπρεπε να κινούνται κρυφά. Και εκεί ανακάλυψε κιόλας ο Μελάς ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. Πιο περίπλοκη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί όσο ήταν στην Αθήνα. Διότι οι κοινότητες δεν είχαν όλοι τον ίδιο προσανατολισμό. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν εγωιστές, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν να είναι αρχηγοί, υπήρχαν κάποιοι φιλόδοξοι, κάποιοι φιλάργυροι. Ποιον να πρωτοεμπιστευτείς? Και εκεί δεν είναι επεξεγέλασε στους τοπικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει ο φόβος αντιπίνων. Και υπήρχαν τότε και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του λοιπόν. Η δεύτερη αποστολή του ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για σύντομο διάστημα, που προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επαφές οι οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί χρειαζότανε πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορούσε αυτό το εγχείρημα να στηριχθεί μόνο σε αξιωματικούς που ερχόταν από την Αθήνα. Χρειαζότανε ανθρώπους που γνώριζαν το έδαφος, τα μονοπάτια, τις κοινότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στα χωριά και το που ακριβώς τα πολεμούσανε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε, για να μην τον βρουν οι Οθωμανοί, το όνομα που σας είπα, Καπετάν Μίκης Ζέζας. Και οι αποστολές του είχαν συγκεκριμένους και πολλαπλούς στόχους. Να οργανώσει και να συντονίσει ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσει το ηθικό κοινοτήτων που υποστήριζαν την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει σταθερά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις και φυσικά να συγκεντρώσει πληροφορίες και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Και η δράση του επικεντρώθηκε κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας. Εκεί ήταν ο πυρήνας. Ξέρετε, η ζωή ενός ένοπλου σώματος στη Μακεδονία τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνδρες κινούνταν τη νύχτα, ακολουθούσαν ορεινά μονοπάτια, χρειαζόταν κρυψώνες, χρειαζόταν τρόφιμα, πυρομαχικά, κάποιους αξιόπιστους οδηγούς. Υπήρχε συνεχώς ο κίνδυνος να εντοπίσουν μπροστά τους κάποια ομάδα του Οθωμανικού στρατού ή αντίπαλες ομάδες γενικά. Σκεφτείτε την κούραση, τις καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα. Ο Μελάς είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Υπήρχαν και άλλοι μαζί του όμως που δεν ήξεραν. Και τον εμπιστεύτηκαν και καλά έκαναν. Διότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση όλου του ανταρτικού σώματος εκείνης της εποχής, που βρισκόταν μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς ακριβώς πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς? Στις 13 Οκτωβρίου του 1904, και αφού δεν τον τιμά κανένας, θα τον τιμήσουμε εμείς ραδιοφωνικά για να ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες που είναι συντονισμένοι ποιος ήτανε και τι κατάφερε. Και θα σας πω ότι ο θάνατός του είναι το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής του. Είναι όμως και ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές μαρτυρίες, υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε όσα γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα από τις λεπτομέρειες που παραμένουν αμφισβητούμενες. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 ο Μελάς και οι άνδρες του βρισκόταν στο χωριό Σιάτιστα της περιοχής Καστοριάς, το οποίο σήμερα ονομάζεται Μελάς Στάτιστα. Κουρασμένοι οι άντρες του και ο ίδιος από τις συνεχείς μετακινήσεις, επέλεξαν

Και αυτό έγινε. Έφτασε μια πληροφορία στις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο Μήτρος Βλάχος, αντίπαλος οπλαρχηγός που συνδεόταν με τις βουλγάρικες ένοπλες οργανώσεις, συνέβαλε φυσικά στην αποκάλυψη της παρουσίας του ελληνικού σώματος. Ορισμένες αφηγήσεις, για να το πούμε και αυτό, αναφέρουν ότι η παραπλάνηση τους Οθωμανούς ώστε να πιστέψουν πως καταδίωκαν διαφορετική ένοπλη ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα κάθε λεπτομέρεια αυτής της πληροφόρησης. Ωστόσο, είναι σαφές το ότι το οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Στάτιστα, στο σημερινό χωριό Μελάς, και εντόπισε τους άντρες του Μελά. Έτσι. Φυσικά ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Μελάς και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή ήταν περιορισμένοι σε ένα κατοικημένο χωριό, ενώ οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να περικυκλώσουν τις εξόδους. Και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο Μελάς δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της μέσης και της κοιλιάς. Το τραύμα ήταν πολύ σοβαρό, αν και οι σύντροφοί του προσπάθησαν να το μεταφέρουν σε ένα προστατευμένο σημείο. Δεν υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ιατρική βοήθεια και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Πέθανε το ίδιο βράδυ σε ηλικία 34 ετών. Ποιος τον πυροβόλησε? Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι τον πυροβόλησε ένας Οθωμανός στρατιώτης. Και αυτή είναι η παραδοσιακή αφήγηση. Δηλαδή ότι πέθανε από εχθρικά πυρά την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Άλλοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν και ένας τυχαίος πυροβολισμός από σύντροφό του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να αναφέρουμε όλες τις πηγές για να μην παρεξηγηθούμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Τώρα τι έγινε την ώρα που πέθαινε? Θέλετε να σας πω ποια ήταν τα τελευταία του λόγια? Ή θα τα αφήσω για το τέλος αυτό? Θα τα αφήσω για το τέλος. Γιατί ξέρω ότι είστε περίεργοι και θέλω να μείνετε εδώ στη ραδιοσυχνότητα να ακούσετε τι είπε πριν πεθάνει. Πρώτα θα πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε με το θάνατό του, φίλοι μου. Διότι τοπικοί υποστηρικτές του, σύντροφοί του και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναγνώριση της ορού από τις Οθωμανικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι ο Μελάς ήταν εν ενεργεί αξιωματικός του ελληνικού στρατού που δρούσε μυστικά σε οθωμανικό έδαφος, και αν γινόταν η ταυτοποίηση μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικές συνέπειες. Αρχικά το σώμα του το θάψανε πρόχειρα στη Στάτιστα. Κατά τη μεταγενέστερη προσπάθεια μεταφοράς του, οι πηγές λένε ότι σωρός αποκεφαλίστηκε, ώστε να μεταφερθεί κρυφά η κεφαλή του. Η κεφαλή όντως μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Πισοδέρι, ενώ το υπόλοιπο σώμα συνδέθηκε με την ταφή του στην Καστοριά. Αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί στην Καστοριά, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Όλα αυτά που περιγράφω, καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό και ότι δεν το κάνανε από ασέβεια, αλλά διότι υπήρχαν συνθήκες μυστικότητας και φόβου εκείνη την περίοδο. Τι κατάφερε όμως ο Μελάς, ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας? Κατάφερε την ενίσχυση της ελληνικής ένοπλης οργάνωσης, κατάφερε να ξεκινήσει τον μακεδονικό αγώνα, διότι βοήθησε να συνδεθούν ελληνικά ένοπλα σώματα, τοπικοί υποστηρικτές και οργανωτικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Κατάφερε να ενωθούνε, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί μου αρέσει η ενότητα, τοπικοί παράγοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί και οργανώσεις κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαμε λοιπόν μια συστηματική και συντονισμένη ελληνική παρουσία. Δεύτερο επίτευγμα, η κινητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης, διότι ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα λίγες μέρες μετά το γεγονός. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση, οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ.

ρεπορτάζ. Οργανώσεις, κοινότητες και ιδιώτες απέστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα. Και αυτό τεκμηριώνεται και από το αρχείο του Στέφανου Δραγούμη, που έχει χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύματα. Κατάφερε την ενίσχυση της συμμετοχής αξιωματικών, διότι διψούσαν για εκδίκηση για αυτό που έγινε. Και τα επόμενα χρόνια περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί και εθελοντές συμμετείχαν σε αυτά τα ένοπλα σώματα. Από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα στις γνωστές μορφές της περίοδου ήταν και ο Τέλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιο Τσόντος. Υπήρχαν κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για τον Παύλο Μελά. Δηλαδή ο θάνατός του λειτουργήσε ως σημαντικός παράγοντας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ο Μελάς όμως κατάφερε και κάτι ακόμα. Δημιούργησε ένα ισχυρό ιστορικό σύμβολο. Διότι η προσωπική του ιστορία είχε χαρακτηριστικά που συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία. Ήταν νέος, ήταν παντρεμένος, ήταν πατέρας δύο παιδιών, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά επέλεξε να συμμετάσχει προσωπικά σε μια επικίνδυνη αποστολή για την πατρίδα. Ξέρετε, η εικόνα του αξιωματικού που άφησε την οικογένειά του, τα λεφτά και ό,τι είχε και δεν είχε και πέθανε στη Μακεδονία, απέκτησε τεράστια συμβολική δύναμη. Γι' αυτό η μνήμη του διατηρήθηκε και μέσα από βιβλία, ποίηματα, φωτογραφίες, σχολικές αφηγήσεις και φυσικά και δημόσια μνημεία. Επηρέασε και την πολιτική, την ελληνική πολιτική για τη Μακεδονία. Διότι η δράση και ο θάνατός του συνδέθηκαν με την ενίσχυση της ελληνικής πολιτικής. Και φυσικά μετά δεν γινόταν να κάνουν πίσω. Θέλανε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το συζητάμε. Και αυτό πραγματοποιήθηκε το 1912 με το 1913 κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 8 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή. Αυτός συνδέεται με μία σημαντική λέξη. Έναυσμα. Μπορεί να μην ζούσε όταν απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά η Μακεδονία, αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν η αιτία. Και ήτανε ένας από τους πολλούς που ξεκίνησαν αυτή την ελληνική προσπάθεια και στην τελική τα κατάφεραν. Χάθηκαν πολλοί, θυσιάστηκαν πολλοί για το μακεδονικό αγώνα. Αλλά ο στόχος ήταν συγκεκριμένος και τα κατάφεραν και είναι ήρωες όλοι αυτοί που πέσανε. Ήρωες της Ελλάδας. Ήρωες. Αν πάτε σε αυτό το χωριό, στο χωριό Μελάς, θα βρείτε και το αρχείο του Παύλου και της Ναταλίας Μελά στο μουσείο της περιοχής. Θα βρείτε και προσωπικές επιστολές. Θα βρείτε πολλά. Φυσικά πολλά μπορείτε να βρείτε και στο μουσείο Μπενάκη και στο αρχείο του Στέφανου Δραγούμη και σε άλλες πηγές αν ψαχτείτε. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια, ξέρετε ποια ήτανε, τα κράτησα για το τέλος. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ήτανε: δεν θέλω να κλαίτε για εμένα, θέλω να είστε υπερήφανοι. Και όσο ξεψυχούσε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του συναγωνιστή του, του Λάκη Πύρζα, είπε: το σταυρό που φοράω θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου για να τη φυλάει. Και στο Μίκη θέλω να δώσει το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκανα το καθήκον μου. Αυτός ήταν ο ήρωας Παύλος Μελάς. Ένας άνθρωπος
ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για τη μεγάλη Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για να εμφανιστούν μετά από πόσα χρόνια αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που μας το παίζουν ιστορία και τρέχουν να βάζουν υπογραφές για ένα χειροκρότημα και για κάποια λεφτάκια. Αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια και δεν έχουν δώσει όσα λεφτά χρειάζονται για να τιμήσουν τουλάχιστον αυτόν τον άνθρωπο και άλλους που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα, έτσι. Αυτοί οι τύποι που δεν σεβάστηκαν τους ήρωες, που δεν σεβάστηκαν όλους αυτούς που θυσιάστηκαν, και εσείς έρχεστε να μου πείτε τι, ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Αυτοί την ξεπουλάν την Ελλάδα και το λέμε καθημερινά και δεν το καταλαβαίνετε. Τι είστε, στρουθοκάμιλοι είστε? Βάζετε το κεφάλι μέσα στο χώμα και νομίζετε ότι θα κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας? Συμφεροντολόγοι, τολμάτε να χειροκροτάτε αυτούς που πρόδωσαν και πραγματικά είναι ντροπιαστικό. Δεν εκτίμησαν όλους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν. Βάλ το εμβατήριο για να κλείσουμε και τραγούδι για τη Μακεδονία. Το εμβατήριο του Παύλου Μελά. Οι ήρωες δεν πεθαίνουνε ποτέ. Ο ελληνικός λαός θυμάται. Θυμάται όλους αυτούς οι οποίοι βάλανε στο πλάι τον εγωισμό, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τους

όλα αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Κάτι τέτοιες μέρες θα έπρεπε να κάθονται όλοι προσοχή. Γυρίστε την πλάτη σε όσους παίρνουνε διχόνια. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε.

το καταλάβετε, θα είναι αργά. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τον πρόεδρο των Μακεδόνων να συζητήσουμε για τον Παύλο Μελά, να τιμήσουμε τον Παύλο Μελά με έναν δικό μας τρόπο και όπως μπορούμε. Μπας και ακούσουνε κάποιοι και αφυπνιστούνε. Μπας και ενεργοποιηθεί το μικρόβιο της επανάστασης μέσα τους. Μπας και μάθουνε να εκτιμάνε. Λοιπόν, θα κλείσω με τραγούδι εννοείται για τη Μακεδονία. Και όποιος λέει για τους Σλάβους γείτονες πράγματα, θα του απαντάτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί είναι πάρα πολύ ανθέληνες πλέον. Υπάρχουν οι μακεδονικοί τάφοι. Υπάρχει η ιστορία των Μακεδόνων. Υπάρχουν τα τραγούδια και ολόκληρος ο πολιτισμός τους. Ας έρθουν αυτοί οι Σλάβοι να διαβάσουν τι γράφει πάνω στον τάφο, να τραγουδήσουν τα τραγούδια, αν μπορούν, και να αναγνωρίσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Χάρισαν ακόμα και... Τι χάρισαν, τι ξεπούλησαν. Ξεπούλησαν ακόμα και την ιστορία μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1:45, Γρηγόρης Σερέτης. Ζητώστε το!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο Μακεδόνων, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Καλησπέρα, κύριε Χαρανίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χαρανίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τον κύριο, και νομίζω και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο.
0: Α, σας αρέσει.
1: Φθινοπορεινός.
0: Σας αρέσει η βροχή. Σας αρέσει η βροχή.
1: Μας αρέσει να τηρούνται οι εποχές.
0: Σωστό. Είναι ωραία η βροχή. Νεράκι. Χρειαζόμαστε νεράκι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, κύριε Χαρανίδη, σαν σήμερα, δεν σας έβγαλα για να πούμε τον καιρό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ήρωας Παύλος Μελάς. Και θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, νομίζω το ζούμε όλοι, ίσως είχε ατονίσει για κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη σκέψη μας πάνω σε κάποια θέματα εθνικά. Η σημερινή ημέρα, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μακεδονικό ελληνισμό, κύριε Σερέτη, καθώς συμπληρώνονται 122 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό είναι για πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να τους εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Βασικά, ο Παύλος Μελάς έφυγε από τη ζωή στα 34 του, δηλαδή πάνω στο άνθος της ηλικίας. Ήτανε προσωπική του επιλογή η θυσία του από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει στη σκλαβωμένη Μακεδονία και να ενισχύσει με τα αντάρτικα σώματα που είχαν έρθει εκείνο το διάστημα για να βοηθήσουν το μακεδονικό ελληνισμό απέναντι στην βαρβαρότητα των Βουλγάρων, αλλά και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Μιλάμε για έναν αξιωματικό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε οικογένεια, είχε δύο μικρά παιδιά, μια σταθερή ζωή στην Αθήνα, είχε περιουσία, ήταν γόνος πρώην δημάρχου Αθηναίων, μεγαλοεμπόρου από την Μασσαλία, από την παροικία της Μασσαλίας, οι οποίοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την ελίτ, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της ελεύθερης Ελλάδος εκείνο το διάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο κάποιος με μια τέτοια κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να περάσει μέσα από τα σύνορα, να φτάσει σε ένα μέρος το οποίο ήταν μαυρίλα, σκέτη και καταχνιά από την σκλαβιά των 300 ετών της Μακεδονίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα των Βουλγάρων. Είναι επίκεντρο, κύριε Σερέτη, εκείνη την εποχή η Μακεδονία μας, σήμερα που δούμε ελεύθερα και ανασένουμε ελεύθερα, ένα επίκεντρο έντονων εθνικών ανταγωνισμών εκείνη την εποχή. Οι ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε, και οι τοπικοί πληθυσμοί είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

0: Ο Παύλος Μελάς φυσικά δεν είναι αυτός που δημιούργησε την απαρχή του Μακεδονικού Αγώνα. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι που αγωνίζονταν επί χρόνια. Άνθρωποι, γηγενείς, αλλά και αργότερα και τα αντάρτικα σώματα που εμφανίστηκαν από την Ελεύθερη Ελλάδα, από όλη την Ελεύθερη Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Όμως ο θάνατος συγκλώνησε τόσο πολύ την Ελλάδα, το ελεύθερο κομμάτι τότε, και συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση ενδιαφέροντος για την κινητοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού προς βοήθεια για την Μακεδονία. Εμείς, κύριε Σερέτη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θεωρούμε χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του, αλλά και να αναδεικνύουμε την ιστορία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, επώνυμων και ανώνυμων. Γιατί η ιστορική μνήμη μας διδάσκει πάντοτε ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία επέτειο, πρέπει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της παιδείας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
1: Εγώ θέλω να μάθω το τι ακριβώς.
0: Για να μην μονολογώ, καταλαβαίνετε.
1: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ σας ακούω με προσοχή για να μάθω και πράγματα από εσάς. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο αν ο Παύλος Μελάς, από την Αθήνα, όταν ξεκίνησε από την Αθήνα για να έρθει στη Μακεδονία, έκανε κάποιες στάσεις, βρέθηκε, ας πούμε, σε κάποιες άλλες πόλεις. Αν έχετε καταγράψει κάτι και γενικά, τι σχέσεις είχε με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί μαθαίνω ότι και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές ήρθαν άνθρωποι για να το στηρίξουν.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Όντως υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή, όταν ξεκίνησαν, να το παραθέσουμε λίγο ιστορικά, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, πριν από την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που καθορίζουμε περίπου στο 1904 με 1908, το οποίο δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένο αυτό το πλαίσιο, ήταν και πολύ πριν, αλλά και συνέχισε μέχρι και την απελευθέρωση. Υπήρχε στην αρχή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την επέκταση της Ρωσίας μετά τον Αττική-Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο για τους Τούρκους, όπου επέβαλαν την άποψή τους οι Τούρκοι, και βέβαια με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχαν καθορίσει τα σύνορα που ζητούσαν και τα φέραν μέχρι τον Όλυμπο για τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους. Ένα πράγμα το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα, και από εκεί φαινόταν ότι ο ρωσικός, ο σλαβικός παράγων είχε μια επιδίωξη για να κατεβεί στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, οργάνωσαν κομιτάτα αξιωματικοί Ρώσοι στην Βουλγαρία, με πρόσωπα που επιλέγανε, για να ξεκινήσουν τάχα μου την απελευθέρωση των Μακεδόνων, στους οποίους υποθόντουσαν άλλα και στο τέλος φτάσαν να κάνουν άλλα. Με πάρα πολλά έσχη, με δολοφονίες παπάδων, προκρήτων, δασκάλων, σημενώντων προσώπων κτλ. Και με πιέσεις μεγάλες στις κοινότητες, πληθυσμιακές κοινότητες. Εκείνη την εποχή φυσικά υπήρχε, εκείνη την εποχή η όλη κατάσταση όπως ήταν διαμορφωμένη, ένα πράγμα ξεχώριζε. Δεν υπήρχε ταύτιση σε καμιά περίπτωση γλωσσική με εθνική. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σημείο, ένα πράγμα που το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει με τα Σκόπια, μέσω συλλόγων, όπου γίνεται μια προσπάθεια εισχώρησης και δημιουργίας τέτοιων θεμάτων. Εκείνη την εποχή διαχωρίστηκε ο πληθυσμός σε εξαρχικούς, που ήταν ο δούριος ύπος των Βούλγαρων και κατ' επέκταση του ρωσικού επεκταθισμού, και ο πατριαρχικός και ο κόσμος που ακολουθούσε το Πατριαρχείο, πατριαρχικός κόσμος εκείνης της εποχής, που αυτοχαρακτηριζόταν και ως Έλληνας. Αυτό δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση γλωσσική σύνδεση. Τώρα, εφόσον ξεκίνησαν τα γεγονότα εκ των προτέρων, υπήρχε μια αδυναμία για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να αντιδράσει άμεσα προς ενίσχυση, παρότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, οι οποίες φτάναν ως κάλεσμα βοήθειας από το ελεύθερο κράτος, δημιουργούσαν μια ένταση εσωτερικά, διότι υπήρχαν ακόμη τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον Αττική πόλεμο του 1896, όπου το ελληνικό κράτος τότε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους έχασε σε μικρό διάστημα, γίνανε όλα αυτά και υπήρχε ο φόβος να μην εμπλακεί ξανά πέρα από τις υπογραφές που είχαν πέσει ως τότε. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο Παύλος Μεράς ξεκίνησε για να κάνει τις προσπάθειές του για ως με αντάρτικα σώματα που διοργάνωνε από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη, η οποία δεν είχε απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακεδονία, δηλαδή μερικά έτη αργότερα, όπου ερχόντουσαν και οργανωνόντουσαν κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ψάχνανε περάσματα βόρεια του τότε ελληνικού κράτους για να περάσουν εσωτερικά στη Μακεδονία, να περάσουν τα Οθωμανικά σύνορα. Ο Παύλος Μελάς είχε έρθει, δεν ήταν η μία φορά μόνο που είχε έρθει, είχε αρκετές επισκέψεις, αρκετές επαφές. Υπήρχαν επαφές με πρόσωπα ήδη με αντάρτικα σώματα που είχαν οργανωθεί από τους γηγενείς. Να θυμίσουμε τον καπετάν Κώτα και τον μαρτυρικό του θάνατο, το γνωστό που είχε πει τότε «Νταζί Βιγκρτσια, να ζήσει η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα», μεταφρασμένο στην Δημοτική σήμερα, όπου είναι από τα πολλά που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ εκείνη την εποχή τα αντάρτικα σώματα που οργανωνόντουσαν μαζί ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά και με τον Παύλο Μελά, ήταν και του καπετάν Γαρέφη αλλά και πολλών άλλων. Ο Κορομιλάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο Πρόξενος, ο Καραβαγγέλης, ο Καστοριάς ο Καραβαγγέλης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα και η πρόθεση για στήριξη και βοήθεια και απελευθέρωση της Ελλάδος, συγγνώμη, της Μακεδονίας, ήταν από τα βασικότερα που γίνανε. Βέβαια. Αυτό όμως που μέτρησε περισσότερο, ναι, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά.
1: Θα πάμε και στο θάνατο, ένα λεπτό. Θα πάμε και στο θάνατο. Ναι. Πριν πάμε στο θάνατο, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω. Ναι. Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα και στο ακροατήριο. Διότι βλέπω τώρα πολλές φορές στην Ελλάδα πώς αντιδράνε οι Έλληνες για άλλες περιοχές. Και κύριε Χαρανίδη, μου κάνει πραγματικά αρνητική εντύπωση το ότι δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ευαισθησία για την Ελλάδα, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως το είπατε και το κράτησα μέσα μου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχω διαβάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί εθελοντές τότε. Δηλαδή, θα φέρω σαν παράδειγμα τους κριτικούς. Εκατοντάδες κριτικοί που έσπευσαν εθελοντικά στη Μακεδονία από την Κρήτη, φέροντας μαζί τους και την εμπειρία και τις δικές τους μέσα από τις δικές τους επαναστάσεις ενάντια σε όλους τους Οθωμανούς, και μιλάμε για ηγετικές μορφές. Εκατοντάδες κριτικοί, σαν παράδειγμα, κύριε Χαρανίδη, ένα λεπτό, να εξηγήσω κάτι στο ακροατήριο και θα μου απαντήσετε. Εκατοντάδες, φέρνω σαν παράδειγμα τους κριτικούς και από άλλες περιοχές ήρθαν. Εκατοντάδες κριτικοί, οι οποίοι εθελοντικά ήρθαν στη Μακεδονία να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε, ας πούμε, για τον καπετάν Γεώργιο Τσόντο, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και λέγεται και ότι ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα θεωρείται κριτικός. Είναι ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σεϊμένης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λέχοβο το 1903. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μία αμοιβαιότητα στον αγώνα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιτούσαν μόνο την καταγωγή τους. Σου λέγανε, ξέρεις κάτι, υπάρχει ιστορικός δεσμός. Οι Μακεδόνες είναι αδέρφια μας. Θα πάμε εκεί όλοι οι κριτικοί στην Επανάσταση να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί και εκείνο το τμήμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά χάνεται, κύριε Χαρανίδη, και είμαι πολύ απογοητευμένος.
0: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το εξής. Η Κρήτη ταυτόχρονα αγωνιζόταν για να ελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως και η Μακεδονία. Έτσι, ταυτόχρονα δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη τότε.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε.
0: Ελευθερώθηκε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι βλέπανε εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και υπήρχε ένα γενικότερο πνεύμα σε σηκωμού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να περάσει μηνύματα στον απανταχού ελληνισμό. Βέβαια, εμείς μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτός συνόρων σημερινών, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία.
1: Βέβαια ήρθανε και από τον Πόντο. Εννοείται ότι θα το πούμε και αυτό. Έλληνες είναι.
0: Ο πόθος του ελληνισμού για ελευθερία, η χάρτα του Ρίγα, τα όσα μας μεταφέρανε με τον διαφωτισμό οι Έλληνες το προηγούμενο όλο διάστημα και πλήρωσαν με τη ζωή τους οι περισσότεροι από αυτούς, είχε φέρει, είχε σπείρει τον σπόρο του πόθου για ελευθερία. Όλο αυτό ήταν που συγκινούσε τους πάντες. Αλλά θα επιμείνω στον Παύλο Μελά γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είχε μια καταγωγή την οποία ο άνθρωπος είχε μπροστά του και μέλλον να ακολουθήσει και στο στρατό να ακολουθήσει μια καριέρα, γιατί θεωρούταν μεγάλη υπόθεση τότε να κάνεις καριέρα στο στρατό, όπως και σήμερα βέβαια, αλλά τότε ήταν στο πρωταρχικό. Να τα παρατήσει όλα και να αρθεί να περάσει ένας άνθρωπος από αστικό περιβάλλον, από μια πλούσια οικογένεια που είχε τα πάντα μπροστά του, δεν σκέφτηκε το τι θα περάσει και το τι θα ζήσει. Και μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Καστοριά, όπου αυτή την εποχή τα κρύα, και αύριο δείτε και τις καιρικές συνθήκες, είναι ακραίες στην Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα και σε Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Είναι ακραίες. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν δίστασαν. Πεινασμένοι, με τα ίδια ρούχα, οι άνθρωποι να αφήσουν όλες τις πολυτέλειες, να αφήσουν τα πάντα για να έρθουν να οργανώσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες σε αυτό που περνούσαν εδώ στη Μακεδονία. Είναι απίστευτο αυτό σήμερα, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή η μετάβασή του από την πολυτέλεια να τα αφήσει τα πάντα για να πάει να δώσει τον εαυτό του για την ελευθερία της Μακεδονίας.
1: Και για τον συνέλληνα. Είναι απίστευτο, για... βέβαια. Θέλω να μου πείτε αν έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδερφός της συζύγου.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά. Εννοείται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα, υπήρχε όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ τους, υπήρχε ένας οργασμός, αν μου επιτρέπετε να πω, εκείνη την εποχή, όπου πρόσωπα σημαίνοντα, όπως ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος βέβαια αργότερα ξέρουμε ότι έχασε τη ζωή του, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης η οικογένεια του Ιων Δραγούμη δεν ήταν φιλέλληνες, όπως μας λένε τον τελευταίο καιρό οι υπουργοί μας. Ήταν Έλληνες πραγματικοί, ψυχείτε και σώματι, και δίνανε τα πάντα για τον εαυτό τους. Και να μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ιων Δραγούμης, ο ίδιος του περιπολούσε σε εισαγωγικά στη Βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική Μακεδονία, και επισκεπτότανε τους πληθυσμούς και τόνωνε και βοηθούσε όπου μπορούσανε και οργάνωνε ταυτόχρονα. Δεν ήταν ένα σχεδίο μόνο που ασχολήθηκαν. Οι πάντες είχαν ξεσηκωθεί για να έρθει το αποτέλεσμα που θα δούμε αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος έπαιξε γι' αυτός χαρακτηριστικό ρόλο, όπως σας ανέφερα, και εκείνη την εποχή είχαμε σοβαρό πρόβλημα με τη Βουλγαρία. Και θέλω να αναφέρουμε για κάποια πράγματα και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και για τη Βουλγαρική Εξαρχία και για το τι ρόλο έπαιξε τότε, να το πω έτσι για να το καταλάβουν όλοι, και η Εκκλησία.
0: Βεβαίως. Η Εξαρχία, όπως προείπα, ήταν ο αντίποδος εκείνη την εποχή. Ήταν μια κατάσταση που ουσιαστικά πολίτες δίνουμε μια πολιτική διάσταση. Ήταν πίσω από την Βουλγαρία, υπήρξε πάντοτε η Ρωσία. Υπήρχε ο Σλαβικός επεκτατισμός, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ, να μην έχουμε αυταπάτες. Η πρόθεση και η διάθεση για να κατεβούν στις θερμές θάλασσες υπήρχε και θα υπάρχει συνέχεια. Η Εξαρχία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αποσπάσει εντελώς από το Πατριαρχείο. Ένα πράγμα το οποίο το Πατριαρχείο δεν το αποδέχτηκε στην αρχή, σε καμία των περιπτώσεων. Και βέβαια χρησιμοποίησαν την Εξαρχία, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και αλλάζοντας ακόμα και λειτουργικά κάποια πράγματα στην Εκκλησία μας, προκειμένου να πλησιάσουν τους πληθυσμούς οι οποίοι ομιλούσαν το ιδίωμα, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύανε ότι θα μπορέσουν να τους πλησιάσουν περισσότερο. Αυτό στην αρχή μπορεί να έπιανε τόπο, αλλά όταν κατάλαβαν ποιοι ήταν οι σκοποί των Βούλγαρων και γιατί το χρησιμοποιούν, τότε άρχισε ουσιαστικά ο μακεδονικός αγώνας. Δηλαδή όταν κατάλαβαν τον δόλο με τον οποίο δουλεύανε οι Βούλγαροι, ήταν τότε που πήρανε θέση οι Έλληνες και αντισταθήκανε. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνανε με τα λόγια. Είχαμε πει ότι είχαμε νεκρούς, είχαμε βασανισμένους, είχαμε διωγμένους, είχαμε πάρα πολλούς. Υποφέρανε πραγματικά εκείνη την εποχή στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι τόσο πλούσιο το ιστορικό που δεν έχεις που να πιάσεις και που να αφήσεις. Δεν είχε μείνει σχεδόν κανένα οικισμός, κανένα χωριό που να μην μαρτύρησε. Κυριολεκτικά όμως. Και εκεί που υπήρχαν εξαρχικές εκκλησίες επιβαλότανε ουσιαστικά με το στανιό. Δεν ήταν εθελούσια η πρόθεση να ακολουθηθεί από τους πληθυσμούς η εξαρχία. Γινότανε με επιβουλή και με εξαναγκασμό. Αυτό όμως το συνειδητοποίησε το Πατριαρχείο. Ουσιαστικά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος ξεχώρισε για την φιλοπατρία του, για το μεγάλο του ζήλο, για τη μεγάλη βοήθεια και ταυτόχρονα βοηθούσε και στην οργάνωση των αντάρτικων σωμάτων, τα οποία δούσαν σε όλη την περιοχή από την Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Και ουσιαστικά αντιμετώπισαν αυτή τη βαναυσότητα. Τα πολιτικά κίνητρα ήταν σαφή.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ότι ο καπετάν Μίκη Ζέζας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα για να μπορέσει να κρατήσει τη μυστικότητα, οργάνωσε, συντόνισε ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, ενίσχυσε αυτό που λέμε ηθικό μέσα στις κοινότητες, υποστήριξε ενεργά την ελληνική πλευρά και κατάφερε να χτίσει αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με 5 ανθρώπους πλέον, κύριε Χαρανίδη. Αυτός έστησε ολόκληρα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ πέρα, έχετε δίκιο, μια μικρή επισήμανση. Το Μίκη Ζέζας που ήταν το ψευδόνυμό του ήταν τα ονόματα των παιδιών του.
1: Ναι.
0: Του γιού του και της κόρης του. Γι' αυτό λίγοι το γνωρίζουμε. Ήταν μια επιλογή δικιά του να εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικά πέρα από το δίκτυο που δημιουργήθηκε, αυτό έγινε πραγματικά με ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Δεν έγινε τόσο απλά. Δεν έγινε ούτε με βόλτες, ούτε με ευκολία. Έγινε με πολύ δύσκολο τρόπο, κάτω από μυστικότητα, άκρα μυστικότητα, σε ένα χώρο, σκεφτείτε, σε έναν τόπο, σε μια περιοχή όπου δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα φίλους από αντιπάλους ή ουδέτερους. Και μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι μόνο η σημερινή Μακεδονία, μην ξεχνάμε και το μοναστήρι. Το Κρούσεβο, υπήρχαν περιοχές που σήμερα είναι εκτός σύνορων. Και ήταν πάρα πολλά πολύ σημαντικά σημεία όπου ο ελληνισμός ξεχώριζε. Και μάλιστα όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή, την οικονομική κτλ. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Γιατί δεν ήξερες πολλές φορές με ποιον μιλάς.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο σημαντικό. Και όλο αυτό το δίκτυο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε την προσφορά του Κορομιλά, ο οποίος πραγματικά άτυπα, έτσι, και κάτω από τη μύτη των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλανε φασαρίες σε καμία των περιπτώσεων και ήθελαν να σκάσουν τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν αυτό που γινόταν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν κυριολεκτικά πρώτα από το προξενείο και μάλιστα μετασχηματισμένοι με ενδυμασίες που να μην φαίνονται ή να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Γιατί δεν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα τότε. Σκεφτείτε, ακόμα και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πράγματα και ξέρουμε ότι ο θάνατος του επήλθε από ένα σώμα στρατιωτικό οθωμανικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι Βούλγαροι, αλλά ήταν σε έναν χώρο τον οποίο στρατιωτικά ελέγχανε οι Οθωμανοί.
1: Πρέπει να αναφέρω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Μπορεί, λέει, ένας ακροατής η Ρωσία να ήταν όντως πίσω από τη Βουλγαρία. Δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο παππούς μου, κύριε Χαρανίδη, ακούτε τι λέει ο παππούς μου. Ήταν, λέει, Μακεδονομάχος. Ήταν, λέει, Ρώσος αξιωματικός στην αυλή του Τσάρου και ήρθε ως εθελοντής να πολεμήσει υπέρ της Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Στις παροικίες τις ελληνικές υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ζούσαν και σε ρωσικά εδάφη. Μην ξεχνάμε, η Οδυσσός ήταν ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο το σημερινό ήταν ρωσικό έδαφος. Είναι σημεία στα οποία ζούσαν Έλληνες. Υπηρετούσαν το ρωσικό το κράτος. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, αλλά και οι πράξεις, όπως η δημιουργία βουλγαρικού κράτου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δεν αθώνει σε καμιά περίπτωση την ρωσική επεκτατική πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, όπως η εκπαίδευση των βούλγαρων αξιωματικών από Ρώσους αξιωματικούς. Και αυτό είναι επίσης τεκμηριωμένο, δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ήρθαν από τη Ρωσία και πολέμησαν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε, έτσι. Υπήρχαν και από, όπως αναφέραμε, και από τον Πόντο, και από τη Μικρά Ασία και από την Κρήτη. Ήταν οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Οθωμανοί και είναι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων ο Ελληνισμός δεν συμπεριλαμβανόταν σε ένα μέρος της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και στην Νότια Ελλάδα, όπως λέμε, και την Κεντρική. Ο Ελληνισμός, σύμφωνα με τη χάρτα του Ρήγα, υπήρχε παντού. Και ειδικά και στη Μικρά Ασία, όπου οι πληθυσμοί μετρούσαν εκατομμύρια. Να πάρουμε το μοναστήρι που είναι δίπλα μας, δίπλα από τη Φλόρινα. Τι να πούμε, 80% αντικατοικούσαν Έλληνες σε εθνική συνείδηση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα προσομοιάσουμε. Άλλο να μιλάμε για την κεντρική πολιτική κρατών, που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μεγάλες δυνάμεις είναι, έχουν τα συμφέροντά τους, τα κοιτάζουν, αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και μια πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων.
1: Βέβαια.
0: Για όλους μιλάμε, έτσι, όχι μόνο για τη Ρωσία, για τον καθένα.
1: Για όλους, βέβαια. Πώς ήταν περίπου η νεκρή, από όσο γνωρίζω, ένοπλοι αγωνιστές ήταν περίπου 700 και άμαχος πληθυσμός 1200 άτομα.
0: Εννοείται κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.
1: Ναι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία.
0: Επισήμως ο αριθμός είναι κάπου σε αυτά τα νούμερα, αλλά επισήμως τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που συμβαίνανε, δεν μπορούμε να...
1: Καλά, ναι, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι που δεν καταγράφηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είναι πολύ περισσότεροι.
0: Δεν είναι οργανωμένοι στρατοί να ξέρουμε πόσο αριθμός ήταν κτλ. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια κατάσταση που σήμερα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και λίγο χαόδη, με έναν Οθωμανικό στρατό που όπου πήγαινε σταματούσαν τα πάντα. Και όταν έφευγε, ξαναρχίζανε από πίσω τα επεισόδια. Ήταν μια χαοδική κατάσταση. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε. Και σήμερα, όπως πολύ καλά αναφέρει ένας πολύ γνωστός φίλος ιστορικός, όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Τουρκία είναι στρατός που έχει λαό. Δεν είναι λαός με στρατό. Το ίδιο κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριάς, και για τον Φώτιο Καλπίδη, που ήταν Μητροπολίτης Κοριτσάς, αλλά και για τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Βέβαια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ήρωες οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Και δυστυχώς, κύριε Χαρανίδη, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει όραμα στην Ελλάδα, όπως υπήρχε τότε. Διότι καλώς ή κακώς είχαν άλλα ερεθίσματα. Είχαν στο μυαλό τους τη μεγάλη ιδέα τότε, την απελευθέρωση. Πλέον καταραίει ακόμα και αυτό μέσα στις νέες γενιές. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν δεχθεί ερεθίσματα για τη μεγάλη Ελλάδα ή για κάτι παρόμοιο.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, αν μιλήσουμε, σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που μας διαφορίζουν από εκείνη την εποχή. Σίγουρα το πνεύμα αγωνιστικότητας εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα ο πόθος εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Οι επισημάνσεις που κάνετε είναι απόλυτα σωστές. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθορίσει την επόμενη μέρα, δηλαδή η απογοήτευση και η τελεσίδικη απόφαση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων αγωνιζόμαστε πάντοτε για αυτό το θέμα. Τα πρόσωπα τα οποία τα κεντρικά έχουν καθορίσει την μοίρα της Μακεδονίας και την απελευθέρωσή της, γιατί η Μακεδονία είναι ελεύθερη πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι η προσπάθεια η δικιά μας είναι να πλησιάσουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουν και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα, να καθορίσουμε, να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας ότι η μεγάλη Ελλάδα σήμερα μπορεί να είναι πέρα από τη σκέψη εκείνης της εποχής, μπορεί να είναι προσθετικά, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, για τους νέους μας να μην φεύγουν έξω, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε, πού βαδίζουμε και σε ποιο χρόνο και σε ποιο τόπο προοριζόμαστε για να συνεχίσουμε την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε και πέρα από, από τον ελλαδικό χώρο και το χώρο της Μακεδονίας φυσικά, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική των φώτων όπως τη δίνανε παλαιότερα, όχι μόνο οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αλλά και οι επαναστάτες του 1821, που δεν ήταν μόνο στην Νότια Ελλάδα, ήταν και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και στον Πόντο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική που χρειάζεται και να περάσουμε το μήνυμα για ελευθερία, μόρφωση και ιστορική γνώση των γεγονότων, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο όραμα που μπορούμε να δώσουμε για μια μεγάλη Ελλάδα.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως τη φαντάζεται ο καθένας και την έχει στη σκέψη.
1: Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πάμε στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πήγανε σε αυτό το χωριό, Στάτιστα.
0: Στάτιστα. Μάλιστα. Το οποίο έχει πάρει το όνομά του σήμερα.
1: Μελάς.
0: Βεβαίως. Μελάς, ναι. Με την κακοκαιρία που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, ζητήσανε κάπου το αντάρτικο σώμα του Παύλου Μελά, ζητήσανε κάπου για να μπορέσουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που ήταν και η τελευταία αποστολή του Παύλου Μελά, ο οποίος είχε αναλάβει βέβαια τη διοίκηση ένοπλου σώματος, ήταν η προσπάθειά του να ενισχύσουν κοινότητες για την αντιμετώπιση

0: οι συνθήκες με τις οποίες πολέμησε και ήρθε το τέλος ανέδειξε και το μέγεθος του ανδρός, ανέδειξε την προσπάθεια, μαθαίστηκε σε όλον τον ελεύθερο ελληνισμό εκείνη την εποχή για τις δύσκολες κρίσιμες καταστάσεις που περνάνε οι Έλληνες της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε η εμβληματικότητα της μορφής. Το μήνυμα που πέρασε ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην ελληνική κοινωνία, την ελεύθερη ελληνική κοινωνία τότε, και στους Έλληνες της Μακεδονίας για την προσπάθεια και τον αγώνα που έκανε. Ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, έδωσε τον πόθο, τον εξύψωσε ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η θυσία του για τη συνέχεια και το τελικό αποτέλεσμα του μακεδονικού αγώνα. Δεν ήταν αυτός που καθόρισε το Α και το Ω του μακεδονικού αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν η εμβληματική μορφή που ξεχώρισε, γιατί όπως σας ανέφερα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όπως ο Λάμπος Κορομιλάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Τέλος Άγρας και οι γηγενείς Μακεδόνες, του οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι προσφέρανε τα μέγιστα για τον αγώνα. Γιατί όμως τώρα μπορούμε να πούμε επηρέασε τόσο πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω αξίζει να το ξαναφέρουμε. Ήταν νέος αξιωματικός, από γνωστή οικογένεια. Άφησε την ασφάλεια της ζωής του. Προσέξτε με. Και μπήκε προσωπικά στον αγώνα μπροστάρης. Γι' αυτό και ο θάνατός του δημιούργησε τέτοια συγκίνηση και τέτοια κινητοποίηση που έφερε το τελικό αποτέλεσμα που ήταν τοποθούμενο. Και βέβαια όλα αυτά μέχρι το σημείο που ο ελληνικός στρατός άρχισε να απελευθερώνει μία-μία όλες τις πόλεις της Ηπείρου και της Μακεδονίας και της Θράκης στη συνέχεια.
1: Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που έχω διαβάσει ενός συναγωνιστή του, του Λάκη Πύρζα, ότι λίγο πριν πεθάνει ο Παύλος Μελάς φέρεται να είπε ότι το σταυρό μου θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου, στο Μίκη το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα έχουμε λιγάκι ξεφύγει από τα θέματα αυτά που πραγματικά μας κρατούσαν ζωντανούς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος είναι έθνος πολεμικό. Μπορεί να φαίνονται λίγο βαριές κάποιες λέξεις που λέμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς με τα όπλα που είχε, και δεν εννοώ μόνο τα όπλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη σκέψη, γιατί όπλα είναι και ο πολιτισμός μας, είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνισμού, είναι αυτό που μας κατάει πάντοτε ζωντανούς. Αυτό συνειδητοποιημένα το είπε ο Παύλος Μελάς και το εννοούσε. Γιατί και ο Σταυρός, η πίστη μας, είναι πολιτισμός. Δεν είναι κάτι ούφιο, τυχαίο και απλά το ακολουθούμε. Όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εγκρυπήσει και έχουμε μελετήσει περισσότερα τα θέματα της πίστεώς μας, θα καταλάβουμε το βάθος των λόγων και τη σημασία του που ανέφερε στις τελευταίες του λέξεις ο Παύλος Μελάς.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που να γνωρίζουν την ιστορία του. Όλοι γνωρίζουν, ξέρετε, έτσι επιφανειακά το όνομα Παύλος Μελάς, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς κατάφερε, τι έζησε, ποιος πραγματικά ήταν, διότι μέσα από αυτή την αλληλογραφία, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Χαρανίδη, μέσα από την αλληλογραφία που είχε με τη γυναίκα του, μπορεί κάποιος να διακρίνει και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, αλλά είχε ένα σκοπό. Άμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει παρατήσει τα λεφτά που είχε, γιατί ήταν από εύφορη οικογένεια, τη ζωή που είχε, τα παιδιά του και τη σύζυγό του, για να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα.
0: Με αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι το πρόσωπο το συγκεκριμένο, οι επιλογές της ζωής του είναι που κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε κάποιος που δεν είχε αυτή την καταγωγή, δεν είναι σημαντικό? Όχι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την πολυτέλεια στην απόλυτη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε. Στην απόλυτη. Ένα πράγμα

0: που σήμερα κάποιοι ούτε να το φανταστούν μπορούν πως είναι. Εδώ πιάνει μια βροχή και μας ανοίγει στην τηλεόραση και σου λέει θα γίνει, χαλάει ο καιρός και θα καταστραφούμε και θα κάνουμε μια βροχή με ένα ψηλόβροχο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας πρέπει να βγει λίγο παραέξω, να πάρει τέτοια παραδείγματα. Δυστυχώς στην παιδεία μας δεν εμπεριέχονται όσο πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα, όλες αυτές οι ιστορικές πράξεις, όλες αυτές οι ιστορικές αξίες, όλα αυτά βοηθούν να κατανοούμε τις επιλογές, τις συγκρούσεις και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Η ιστορική μνήμη, όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα απλά επαιτίου, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Να εμπρυφήσουμε πάνω σε αυτό. Επειδή ως εκπαιδευτικός έχω τις διαφωνίες μου και έντονες διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα σε πολλά σημεία το μάθημα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ ότι ο μακεδονικός αγώνας θα πρέπει να έχει αν όχι ίσης αξίας, αλλά σχεδόν ίσης αξίας όσο και γενικότερα η Επανάσταση του 1821, την οποία δεν την περιορίζω στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα. Έτσι, καλά, για βέβαια. Να καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας.
1: Κάθε απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική. Κάθε απελευθέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Όσο σημαντική που δεν δίνουμε αξία την πρέπουσα ούτε στο 1821, γιατί αυτό που κάναν οι Έλληνες ήταν τόσο μεγάλο που κατ' εμέ προσωπικά είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση και από την Αμερικάνικη. Λοιπόν, και θα το πω με δύο σειρές.
1: Ναι.
0: Εμείς ξεκινήσαμε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 100 χρόνια φτάσαμε έξω από την Άγκυρα, ένα πράγμα που δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αυστριακοί, κανένας. Κάναμε κάτι γιατί το πιστεύαμε. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά και να αποκτήσουμε πίστη στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις και να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δουλεύουν για τον εαυτό τους. Δεν θα δουλέψουν για μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ πρέπει να εντρυπήσουμε ακόμα περισσότερο στην νεολαία μας και να τους μάθουμε να είναι περισσότερο μαχητές στη ζωή και θα έρθουν τα αποτελέσματα από μόνο τους μετά.
1: Να αφυπνίσουμε την ελληνική ψυχή, κύριε Χαρανίδη. Αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για τη δική σας άποψη για όλο αυτό που συζητήσαμε για τον Παύλο Μελά και για την ιστορία του και για το τι έζησε και για το πώς πέθανε. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον ήρωα.
0: Ο Παύλος Μελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια ήρωες σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο έθνος, για το οποίο όμως αυτό που ξεχωρίζει πάντοτε και κατά την προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι απλά το τελικό αποτέλεσμα που φέρνεις, είναι η διαδρομή που κάνεις, δηλαδή το τι αφήνεις πίσω σου για να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Ουσιαστικά μετράει η πορεία της ζωής σου και πού καταλήγεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις αγώνα στη ζωή, πίστη σε βασικά ιδανικά και συνέχεια στην προσπάθεια χωρίς σταματημό. Αυτό είναι κατά την προσωπική μου άποψη το μήνυμα του Παύλου Μελά, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, που ξεχωρίζει, όπως πάρα πολλές άλλες μορφές, τα τελευταία 100-200 χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρανίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, συνεχίστε τον αγώνα, τον εθνικό αγώνα όπως τον κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και συμβάλλεται πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, κύριε Σέρετ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Χαρανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Yeah.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χαρανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω το ότι υπάρχουν και άλλοι ήρωες, εννοείται. Ένας έτσι εμβληματικός ήρωας που είχε και τραγικό θάνατο είναι ο Τέλος Άγρας. Το πραγματικό το όνομα ήταν Σαράντος Αγαπηνός. ήρωας του μακεδονικού αγώνα. Θα μου πεις τώρα γιατί τον αναφέρεις αυτόν τον συγκεκριμένο ρε Γρηγόρη και όχι κάποιον άλλον. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκε η δράση του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή. Στη λίμνη των Γιαννιτσών. Είναι ο περίφημος Βάλτος. Και Βάλτος ονομάζεται, τα μυστικά του Βάλτου ονομάζεται και το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, που εμπνεύστηκε από αυτό που έζησε ο Σαράντος Αγαπηνός ή αλλιώς ο Τέλος Άγρας. Ακούστε. Με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ανθυπολοχαγός του ελληνικού στρατού, το 1906 παρετήθηκε κρυφά και εισήλθε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. Εμπνευσμένο φυσικά από τον ομώνυμο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί ανέφερε και την Ελληνική Επανάσταση ο κύριος Χαρανίδης και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ο Βάλτος που σας λέω, η λίμνη των Γιαννιτσών, ήταν ένα στρατηγικό σημείο γεμάτο καλάμια. Ξέρετε πως είναι οι λίμνες, κουνούπια, ελώδεις εκτάσεις, την οποία την έλεγχαν εκείνο τον καιρό οι Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ανέλαβε λοιπόν ο καπετάν Άγρας την ηγεσία του ελληνικού σώματος στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 1906. Κατάφερε να οργανώσει πλωτές βάσεις, τα οποία το ονομάζανε πατώματα τότε, μέσα στο νερό. Πλωτές βάσεις μέσα στο νερό, ακούστε τι έκανε, για να αποθύσει τις δυνάμεις του Βούλγαρου αρχηγού Αποστόλοφ Πέτχοφ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών μαχών τραυματίστηκε και προσβλήθηκε και από βαριάς μορφής ελονοσία. Μεταφέρθηκε στην Άουσα για νοσηλεία. Την άνοιξη του 1907 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες με επικεφαλή τον Ζλατάν και τον Κασάπτσε πρότειναν στον καπετάν Άγρα ανακοχή και συνεργασία εναντίον των Οθωμανών. Και ο Άγρας, γιατί ήθελε να σταματήσει την αιματοχυσία, δέχθηκε να συναντηθεί μαζί τους χωρίς ένοπλη συνοδεία. Ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι συνεργάτες του, είπε όχι, θα πάμε, γιατί είπαν ότι θα κρατήσουν το λόγο τιμής τους. Και στις 3 Ιουνίου του 1907 ήρθε η προδοσία. Γιατί συναντήθηκαν κοντά σε ένα χωριό στο Βλάδοβο, σημερινός Άγρας Πέλας, και οι κομιτατζίδες παραβίασαν τον λόγο τιμής τους, τον παγίδευσαν, το συνέλαβαν μαζί με τον πιστό του σύντροφο Αντώνη Μίγκα, δεν κράτησαν τα λόγια τους. Και δεν θέλω να περιγράψω τώρα μεσημεριάτικα, μιλάμε για μαρτυρικό θάνατο. Τους έδεσαν, αφού τους έδεσαν, τους περιέφεραν στα γύρω χωριά για διαπόμπευση, τους απαχώνησαν και στο τέλος τους κρέμασαν σε μια καρυδιά ανάμεσα στα χωριά Βλάδοβο και Τέχοβο. 7 Ιουνίου του 1907. Η θυσία του Τέλου Άγρα συγκλώνησε όλη την Ελλάδα τότε και έγινε και αυτό σύμβολο αυταπάρνησης. Μιλάμε για ήρωες που οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ούτε τους γνωρίζετε γιατί είστε ανιστόρητοι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Θα βάλω ένα τραγούδι, παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, «Σαν τέτοια ώρα στο βουνό» λέγεται, και οι στίχοι μιλάνε για τον Παύλο Μελά. Αναφέρονται στον τραυματισμό και φυσικά στις τελευταίες στιγμές αυτού του ήρωα. Το ακούμε και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιερονημάκη. Δεν φεύγει κανένας. Πάμε. Έλα οι Μακεδόνες! Ψηλά το κεφάλι! Μακεδονία, Αγία Ελληνική!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: από για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
1: του. Τη μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
2: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία?
3: Δεν υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
0: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
0: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
0: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
5: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα κύριε Ιερονιμάκη.
6: Καλησπέρα κύριε Ερέτη.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Πώς να πηγαίνουμε, όπως βλέπουμε τα πράγματα. Η χώρα η οποία είναι υποδιάλυση, διαλύεται καθημερινά. Αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν βλέπουμε ένα λαό να αφυπνίζεται ή δεν του επιτρέπουν να αφυπνιστεί τα μεγάλα ιδίως κανάλια από προσανατολισμού της Ελλάδος, των Αθηνών.
5: Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ιερονιμάκη? Τι προβλήματα έχουμε, θέλετε λίγο να τα αναλύσουμε?
6: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα που έρχονται τεράστιοι λογαριασμοί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και στην περιοχή Ξεροπόταμο. Η Γιώφυρος είναι πόλη του Ηρακλείου, είναι περιοχή την οποία ξαφνικά τον Ιούνιο περίπου άρχισαν να μας βάλουν καινούργια ρολόγια ίδρευσης μόνοι τους. Λέει θα αλλάξουμε τα παλιά να βάλουμε καινούργια. Μέχρι τώρα η πληρωμή της ΔΕΙΑΗ ερχόταν οι λογαριασμοί, έχω μπροστά μου τους λογαριασμούς βέβαια, περίπου 47 όχι ο καθαριστικός, είτε καθαριστικός είτε ο προσωρινός λογαριασμός ήταν 47, άντε να φτάξει τα 55 όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας επέρασαν τα νέα ηλεκτρονικά ρολόγια, έρχεται λοιπόν η προκαταβολή 60 και το εκαθαριστικός 169. 169 για ένα τετράμινο με 60 προκαταβολή. Και διαβάζω τα σημεία για να καταλάβω με τι συμβαίνει πραγματικότητα, γιατί τα φορτώνουν πιστεύω όλα στον ελληνικό λαό και κανείς δεν ενημερώνει πλέον τον ελληνικό λαό. Λέει λοιπόν η αξία του νερού είναι 61. Τα τέλη αποχέτευσης βάζουν και τέλη αποχέτευση, θα το εξηγήσω, 38. Πάγιο, σκεφτείτε, το πάγιο είναι 84 ευρώ. 84 το πάγιο. Και κάτι άλλο, συντήρηση φτάνει τα 229, φέρεσε τα 60, ιστορία 169, 170 δηλαδή ευρώ. Εδώ βάζουν και τα τέλη αποχέτευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ο κόσμος έφτιαξε την αποχέτευση με δική του χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου του έργου. Άρα λοιπόν, όταν ένα έργο σύμφωνα με τον νόμο φτιάξει μια περιοχή από τον ελληνικό λαό, από τον απλό πολίτη, αυτά είναι τα αποδοτικά τέλη. Και έπρεπε τουλάχιστον για δεκαετίες να μην πληρώνει ο ελληνικός τέλη αποχέτευση. Τα φορτώνουν όλα λοιπόν μαζί, τα οποία έρχονται λοιπόν τώρα, τα καθαριστικά, τα οποία έρχονται με 169-170 και δεν πέφτουν οι λογαριασμοί από εκεί και κάτω. Έψαξα παντού στην Ευρώπη, ούτε στο Παρίσι υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί του νερού με 169 ευρώ και 60 ευρώ προκαταβολή το τετράμινο. Αυτά λοιπόν είναι διότι ξαφνικά χωρίς να τους ρωτήσαμε ήρθαν και άλλαξαν τα ρολόγια και έβαλαν τα ηλεκτρονικά, υποτίθεται για να διευκολύνουν, λέει, περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το έδωσα αυτό το θέμα για να το ερευνήσει ένας καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί θεωρώ ότι όλη η περιοχή εδώ, μιλάμε για περίπου 10-15 για την περιοχή, μιλάω που τη γνωρίζω και τι λογαριασμό σχεδόν παίρνει ο καθένας. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία έρχονται τώρα. Εκαθαριστικό στο νερό 169 ευρώ. Ούτε το ρεύμα έρχεται τόσο, ούτε οι λογαριασμοί. Όλα αυτά 40-50 χρόνια έφταναν όλο το χρόνο περίπου 169. Μιλάμε για νερό. Είναι υποέρευνα το θέμα και γι' αυτό σας το καταγγέλλω και εσάς, διότι έχουν ακουστεί πολλά για τα ρολόγια και για τις ΔΕΙΑΗ των Δήμων. Να το έχουμε υπόψη να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός.
5: Ναι, είναι στην ουσία μια κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, διότι υπάρχει αυτό το καρτέλ ενέργειας.
6: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Σερέτη, να μην μπορούμε να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό όταν έρχονται λογαριασμοί 169 νερό. Μιλάμε για νερό. Και το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα που θα καρτελοποιηθεί, όπως λέτε, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι τράπεζες. Είχα πάρει το 2003 περίπου, κύριε Σερέτη, κάτι μετοχές, 36 μετοχές του ΟΤΕ. Δεν είναι ακριβές, άντε να κάνουν 500 ευρώ. Όμως θέλω να καταγγείλω το οι τράπεζες τι κάνουν. Τα έδωσα και τα κατάθεσα τότε στην Ιωνική, τις μετοχές αυτές του ΟΤΕ, η οποία συγχωνεύτηκε με την Αλφα Μπανκ. Έκτοτε εξαφανίστηκαν οι μετοχές, δεν μπορούσα να τις βρω, πήγα να τις ρευστοποιήσω. Και μου λένε διάφορα, έδωσε αυτό άμεσα σε έρευνα στην Ένωση Καταναλωτών και μέσα σε αυτές την έρευνα γράφει τελικά μετά από ερωτήσεις προς τράπεζες ποιος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη. Εις αυτόν λέει εφόσον ο κύριος Ιερουήμας παρέδωσε τις μετοχές στην τράπεζα όπως αποδεικνύει το έγγραφο, την ευθύνη και την υποχρέωση απάντησης την έχει ξεκάθαρα η τράπεζα της Alpha Bank. Τι έχει γίνει? Σε κάποια στιγμή σε πίεση ρώτησα, έκαμε έγγραφο και στον ΟΤΕ που είναι μερίδια, μιλάμε για μερίδια, το οποίο μου λέγανε τότε βάλε εκεί 500 ευρώ διότι αυτά έπαιξα, αυτά είχα να παίξω για το μέλλον, γιατί δεν είχα παραπάνω χρήματα να διαθέσω. 500 ευρώ λοιπόν είναι η αξία των μετοχών, δεν είναι η αξία όμως. Τι κάνουν οι τράπεζες? Εκεί λοιπόν ρωτάω με έγγραφο τον ΟΤΕ για να μου λέει, για να ερευνήσω με τις μετοχές σας που έχετε πάρει, κοστίζουν να το ερευνήσουν 12,5 ευρώ. Και το οποίο αποστείλαμε στις τράπεζες 12,5 ευρώ για να το ερευνήσουν. Ενώ είναι δικές τους μετοχές. Σε απάντηση αργότερα από τις τράπεζα επήραμε ότι με απόφαση του ΔΣΣΙΓΜΑ, ποιο ΔΣΣΙΓΜΑ δεν ξέρω ποιο ΔΣΣΙΓΜΑ εννοούνε, ότι οι τράπεζες τις μετοχές μου τις πήγανε στο αρχείο. Έκτοτε δεν μπορώ ούτε να τις ρευστοποιήσω, ούτε ότι υπάρχουν. Τις πήγανε αρχείο, λέει, δεν μπορούμε. Ο Ένωση Καταναλωτών, βέβαια λάθος, ερώτησε ότι έχει την υποχρέωση τράπεζα, εφόσον ήταν έγγραφα αυτές οι μετοχές, είναι έγγραφα, μερίδια. Έπρεπε να ρωτάνε κάθε λίγο και λίγο, να απαντάω, αν η μετοχή είναι τόσο και θέλω να τις ρευστοποιήσω, ή αν πήραν αύξηση ή όχι. Ούτε ειδοποιήσανε ποτέ, ούτε γνώρισα ποτέ τι έγινε ή αν έγινε τίποτα. Μόνο ξαφνικά τώρα τελευταία μου λένε ότι οι μετοχές σας με απόφαση του ΔΣΣΙΓΜΑ πήγαν αρχείο. Δεν είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω πώς μας θεωρούν οι τράπεζες, ότι είμαστε υποτύπο ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν θα ψάξουμε. Ό,τι γίνεται γίνεται, όλα κουκουλώνονται σε αυτή τη χώρα.
5: Και δεν βρίσκουμε πουθενά και δικαίωση.
6: Όχι βέβαια δικαίωση, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Αν πάμε στη δικαιοσύνη εκτελεί εντολές της κυβερνήσεως. Ο κόσμος λοιπόν απελπίζεται όταν δεν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας φορέας προς τον ελληνικό λαό που ζητάει βοήθεια. Αυτό οφείλεται ότι και η μείζων αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια είναι σύμφωνη με όλα όσα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τουλάχιστον από το 2010 και έπειτα. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα και προσαυξάνε. Θα πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, πέρα από τις τράπεζες, αυτές τις καταγγελίες, την οποία τις ψάχνει η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, να δει τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πού πήγαν. Θα πω ένα για τους λάθρομετανάστες. Το 1973, κύριε Σερέτη, υπηρέτησα ως έφεδρος στο φρουρασίο επιστρατεύσεως Εύρου. Εκεί λοιπόν είχαμε εντολή, όταν πιάνομαι ένα που περνούσε τα σύνορα, τον πηγαίναμε στη Μεγαλομονάδα στην ΣΔΕΝ και τον οποίο το έκανα έλεγχο περισσότερο από ένα μήνα. Μήπως είναι κατάσκοπος εχθρός, ήθελε να βλάψει την πατρίδα, ήθελε να βλάψει κάποιους στη χώρα μας. Απορώ λοιπόν ότι τώρα που έρχονται εκατοντάδες και χιλιάδες την ημέρα, όπως γίνεται και στην Κρήτη, εχθές ήρθαν μόνο σήμερα 900 λαθρομετανάστες στην Κρήτη, η ευθύνη αυτινών που έχουν να προστατεύουν την χώρα μας από τα σύνορα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαστήριο για εσχάτη προδοσία, διότι γνωρίζουμε, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι που επιβουλεύονται τη χώρα μας. Ξέρει πόσοι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα. Αυτοί που έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν το κακό της πατρίδος, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ για ένα τότε παλαιότερα το 1973, αλλά είχαμε αξιωματικούς, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε στρατό, το οποίο αυτά που έλεγε εφάρμοζαν το νόμο και το σύνταγμα. Και για ένα που πιάναμε κάθε 6 μήνες ή 7, τον περνούσαν από μεγαλομονάδα και τον έλεγχαν για ένα συνεχόμενο μήνα μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός που πέρασε τα σύνορα. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ερευνήσει για ποιο λόγο έρχονται αυτοί, που γνωρίζουμε ότι έρχονται κλιματίες, κατάσκοποι, έρχονται και τι δεν έρχονται. Μας λένε ότι έρχονται να δουλέψουν. Εδώ μιλάμε ότι έρχονται εκατομμύρια τζίρους ερέτη. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη, το έψαξα το θέμα και θα το καταγγείλω γι' αυτό. Όταν έχουμε τη συγκομιδή, παραδείγματος χάρη της Ελιάς, που αρχίζει η συγκομιδή, μαζεύονται σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Μεσαράμυρο, που έχει πολλές ελιές, μαζεύονται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στις πλατείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, χάνονται, δεν υπάρχει κανένας, δεν πάει κανένας, ούτε να μαζεύει, ούτε να βοηθάει πουθενά. Με χρήμα βέβαια. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν αυτοί που κυβερνάνε ότι θέλουμε και άλλα χέρια, διότι αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, διότι δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ελέγξει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, κύριε Σερέτη, και παραδίδουνε απλώς στο λιμενικό και στις εταιρείες αυτές, παραδίδουνε στις ΜΚΟ τους λαθρομεθάνους, απλώς τους παραδίδουν. Γιατί δεν ελέγχουν τα σύνορα, ποιος θα επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του συντάγματος για τη διαφύλαξη των σύνορων. Εγώ ρίχνω την ευθύνη όλη στην αντιπολίτευση που δεν ασχολείται, μόνο λένε ότι θέλουμε κι άλλα χέρια. Και βλέπουμε λοιπόν από την άλλη μεριά τα παιδιά τα δικά μας ότι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν χρήματα οι πατεράδες τους, διότι δίδουμε τεράστια κονδύλια στους λαθρομετανάστες για να επιβιώσουν. Δίδουμε τεράστια κονδύλια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εγώ θα καταγγείλω και εσύ κάτι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να ελεγχθεί συνταγματικά εκεί που δίνουμε τα πάντα. Στην Ουκρανία, για πολλά πάντα φτωχοποιούμε τον ελληνικό λαό. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι. Εγώ σας λέω λοιπόν, και από τη μεριά που γνωρίζετε, υπηρέτησα περίπου 20 με 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που μιλούσαμε καθημερινά, συνεργαζόμαστε πολλά θέματα, μας έλεγαν πολλές φορές, γιατί κάναμε κάποιες ερωτήσεις, μας έλεγαν: καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία, το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί μόνο Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, που έχει τα πολεμικά εργοστάσια και αυτοί επωφελούνται. Και οι άλλοι είναι νεροκουβαλητές. Το ίδιο μου λένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε μπλέξει ως ελληνικός λαός, και αν βέβαια, ξέρετε, όταν δεν υπακούσει κανένας ή δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάνουν άλλες συνέπειες. Αυτό είναι γεγονός. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των λαών. Και πιστεύω ότι η Frontex, την οποία μας έχουν δώσει εδώ στη χώρα μας, είναι για να καλωσορίζει τους λαθρομετανάστες. Εγώ λοιπόν το έζησα πολλόλογιο οι λαθρομετανάστες. Αλλά προσπαθούμε με διάφορους φορείς να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία του συντάγματος, την οποία όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να πηγαίνει για εσχάτη προδοσία, διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι κατάσκοπος, αν ήρθε να βλάψει τη χώρα, αν ήρθε να βλάψει μια συγκεκριμένη εταιρεία, ανθρώπους, δεν το γνωρίζουμε και μιλάμε χιλιάδες. Ξέρουμε όμως ότι πολλοί και περισσότεροι από τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Αθήνα δεν ακούς ελληνικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τι γίνεται? Λαθρεμπορία. Είναι διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων. Αυτά όπου γίνονται. Μιλάνε ελληνικά αυτοί, είναι Έλληνες. Λοιπόν, μέχρι πότε αυτοί που τσιμπερνάνε μπορεί να μας κοροϊδεύουν? Μπορεί να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Εγώ ρίχνω μεγάλη ευθύνη βέβαια στα μέσα ενημερώσεως των Αθηνών, τα οποία στην κυριολεξία διαστρεβλώνουν την αλήθεια έναντι του εθνικού συμφέροντος, και κανονικά αν υπήρχαν κόμματα μεγάλα όπως της αντιπολιτεύσεως, όταν ξαναπώ από το 10 η εναλλασσόμενη αντιπολίτευση, να παραπέμψει όλα αυτά σε ειδικά δικαστήρια, διότι έχουν βλάψει τη χώρα μας υπηρεσιακά. Έχουν βλάψει τα συμφέροντα της χώρας μας, και η Βουλή, αυτοί που κυβερνούσαν, πρέπει να παραπευθούν σε ειδικά δικαστήρια και σε δημόσια δικαστήρια κατά με, και να ακούει ο ελληνικός ποιους εξυπηρετούσαν. Δεν είναι εύκολο αυτή η διαδικασία να θέτουν σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό, την πατρίδα, την ασφάλεια της πατρίδος και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αυτά τα παραδείγματα που έζησα εγώ στον Εύρο τότε, στο Δημότιο, γιατί ήταν στο Δημότιο, ήταν το φρουαρχείο επιστρατεύσεως Εύρου, έβλεπα λοιπόν τότε υπήρχε μια τάξη, υπήρχε στρατός, υπήρχε αστυνομία, οι οποίοι δουλεύανε. Εδώ λοιπόν, κύριε Σερέτη, πού να απευθυνθεί ο ελληνικός λαός να κάνει το καθήκον του, σε ποια υπηρεσία?
5: Και ξέρετε, κύριε Ιωνιμάκη, πολλές φορές σκέφτομαι, και άμα γίνει κάτι, ποιος θα πάει να τρέξει, να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση εδώ μέσα στην Ελλάδα? Δηλαδή, πείτε ότι αύριο χτύπα ξύλο, έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας από τους εχθρούς, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα και γίνεται το μπαμ. Ποιοι θα πάνε να καταπολεμήσουν, ποιοι θα πάνε να αντιμετωπίσουν, και αν γίνουν συγχρόνως πολλά μπαμ, τι γίνεται?
6: Αυτό ακριβώς λέμε μαζί. Ποιος φορέας, η οποία είναι μόνο υπό τις εντολές για μένα, ο στρατός πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Και απορώ ποιοι έχουν την ευθύνη, κάποτε πρέπει να αποδοθούν. Γιατί αποδέχτηκε ο ελληνικός στρατός να αποσυρθεί από τα σύνορα? Άρα ήταν σχεδιασμένο από τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, από τους πολιτικούς να παραβιαστούν τα σύνορα και να κάνουν το χατήρι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας που υπηρετεί τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν λοιπόν τα χατήρια και την υπακουή προς ξένα συμφέροντα της χώρας μας. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό ξέρω. Αυτά μας λέγανε και ήδη η Νατοϊκή, την οποία υπηρετούσαν μαζί, ότι εδώ εμείς περνάμε τον καιρό απλώς, αλλά αυτά τα συμφέροντα που υπηρετούνται είναι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και προστίθεται καμιά φορά και η Ιταλία. Αυτά γνωρίζαμε. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν να φτωχοποιούμε τον Έλληνα πολίτη? Να τον... γιατί βλέπουμε τελευταία, κύριε Σερέτη, ότι όλοι οι νόμοι οι οποίοι φτιάχνονται σε αυτό το κοινοβούλιο, το εχθρικό προς τον ελληνικό λαό, είναι ακολουθούν κάθε νόμος και πρόστιμο ή κατασχέσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς την πλήρη εφαρμογή της woke agenda, την οποία δεν τολμάει η αντιπολίτευση να τη θέσει σε αμφισβήτηση στον ελληνικό λαό, που είναι η φτωχοποίηση και η παράδοση του ελληνικού κράτους, η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Όλοι οι νόμοι φτιάχνονται για τη woke agenda. Δεν ξέρω αυτό που θα πάει, κύριε Σερέτη, αλλά νομίζω εσείς κάνετε μια τεράστια προσπάθεια να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, μήπως αφυπνιστεί, να μην πιστεύει πλέον πουθενά, αλλά δεν το βλέπω. Εδώ η Κρήτη αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ξεσηκωθεί. Ξέρετε πόσοι λαθρομετανάστες έρχονται καθημερινά και μας λένε ψέματα ότι τους παίρνουμε και φεύγουν. Εγώ σήμερα άκουσα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ότι ζητάνε να γίνει και δεύτερο χώρος παραμονή των λαθρομεταναστών. Δεν φτάνει, φαίνεται. Ενώ δεν βλέπουμε λαθρομετανάστες να εργάζονται.
5: Ναι, παράνομοι μετανάστες.
6: Παράνομοι, λαθρομετανάστες είναι.
5: Ναι, η σωστή ορολογία είναι παράνομοι μετανάστες.
6: Βέβαια. Αυτά λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση, η Μίζωνα, που έχει συνταγματικό χρέος να κάνει τον έλεγχο σε όλα τα θέματα, και μας λένε καθημερινά, θέλω να πιστέψει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
5: Και κάθε βράδυ φέρνουν αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό είναι το τρελό. Κάθε βράδυ. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι ακόμα, μέσα νομοσχέδια τα οποία είναι, ας πούμε, για το νερό, περνάνε και για τους παράνομους μετανάστες.
6: Βέβαια, μέσα αυτά τα περνάνε νομοσχέδια τα οποία τα έχουν περάσει και τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί θα μας το βγάλει ένα ότι είναι περασμένα, έχουν περάσει. Εγώ σας λέω αυτό που έψαξα υπηρεσιακά να δω τον νόμο περί ομοφυλοφίλων. Μου είπαν κάποιοι συνταγματολόγοι ότι καταστρέφει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταστρέφει το κράτος, καταστρέφει τη θρησκεία και το θεσμό της οικογένειας με ένα νόμο. Αυτό λοιπόν, όσοι τον υπογράψανε λοιπόν, πρέπει να φέρουν νομική και συνταγματική ευθύνη αργότερα. Δεν καταστρέψανε μόνο τη θρησκεία, καταστρέψανε την οικογένεια, γιατί καταστρέφεται καθημερινά με την αποδιοργάνωση την οποία έχουν προγραμματίσει να κάνουν διαμέσου τον νόμο. Και βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει με τα παιδιά, με την παιδεία, με όλα αυτά, είναι μια αποδιοργάνωση. Μετά στα θέματα υγείας, γνωρίζετε, ισοπεδώνουν και αποδιοργανώνουν πλήρως το σύστημα υγείας. Δεν αναρωτήθηκε, Κύριε Σερέτη, κανένας μα κανένας από αυτούς που υπηρετούν συνταγματικά το καθήκον μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη, συνταγματική ευθύνη. Όλα αυτοί οι νόμοι που γίνεται να μην βγει σε καμία πλατεία ποτέ. Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εναλλάξει κυβερνήσει. Να δούνε στον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Αλλά ποιοι θα κάνουν, αυτοί που προδίδουν και παραδίδουν την πατρίδα θα ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, διότι άκουσα τη διαδικασία πριν του Παύλου Μελάτου, αείμνηστου Παύλου
5: Μελάτου. Το αφιέρωμα, ναι.
6: Ναι, ναι, είναι πραγματικώς λυπηρό να προσπαθούν να κρύψουν τους ήρωες, διότι προσπαθούν να τους αφανίσουν,
5: ναι,
6: τους ήρωες.
5: Να αλλοιώσουν την ιστορία και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
6: Ακριβώς αυτή είναι η woke agenda. Να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Εγώ θα πω λοιπόν ένα παράδειγμα τι ήταν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής στη δικιά μας, του περίπου 70-75-80. Αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ήρθε τότε ο Καραμαλής ο Μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, να πάρει, συγγνώμη, να πάρει αρχαία αγάλματα από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά λοιπόν το 80-85 περίπου ήταν, εγώ πήγαινα τότε στο γυμνάσιο. Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής, εξεσήκωσαν για να, την Κρήτη που λέμε, αυτή την Κρήτη που ξέραμε εμείς δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει αυτή την Κρήτη, τη διαλύσανε τα κόμματα. Τότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές ξεσήκωσαν τον ελληνικό λαό ότι έρχεται ο Καραμαλής να πάρει την κληρονομιά σας, τα αγάλματα. Και ξέρεις ότι οι λίγοι από τα χωριά, ιδίως τα ορεινά, δεν γνωρίζουν τι ήταν αυτά τα κληρονομιά των αγαλμάτων, της ιστορίας δηλαδή. Και όμως το Ηράκλειο τότε υπολογίστηκε, που μαζεύτηκε όλη η Κρήτη στο Ηράκλειο, πάνω από 250.000 κόσμο για να υπερασπιστεί τα αγάλματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, κύριε Σερέτη, ήταν οπλισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αγάπησαν την πατρίδα, μεγάλωσαν στην πατρίδα, αφιέρωσαν τη ζωή της και αγάπησαν τον πατριωτισμό, αγάπησαν τα παιδιά που τα μειούσαν εις τη θρησία και στην πατρίδα, να την αγαπάνε και να ζητάνε πάντοτε το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση αν χρειαστεί. Όλα αυτά έχουν ισοπεδωθεί από τα νέα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα με νόμους και με διαδικασίες και με την ιστορία την οποία απαλλήγουν και ισοπεδώνουν από τα ελληνικά σχολεία. Λυπάμαι για την κατάνδεια της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει το θάρρος πλέον να υπερασπιστεί την ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τα αρχαία ελληνικά που είναι η γλώσσα όλων των λαών και τα οποία τα αποδομούν ιδίως από το γυμνάσιο. Εμείς είχαμε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά. Τώρα να μας πούνε πού μαθαίνουν, γιατί τα παιδιά κατά τη γνώμη μου μένουν αγράμματα. Δεν βγαίνουν, δεν διδάσκουν και έτσι η woke agenda προχωράει πραγματικώς κάθετα, διότι θέλουν τα παιδιά χωρίς ιστορία, χωρίς τρίσιμα, χωρίς τίποτα. Να τα έχουν λοιπόν σαν ζώα, να το σεβάλουν και αυτά που έρχονται στο προσωπικό αριθμό και απλώς να τα ελέγχουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ή δεν επιτρέπουν να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να ενημερώσουν καθαρά τον ελληνικό λαό και πώς να υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του. Αυτά λείπουν και από το σχολείο, κύριε Σερέτη, λείπουν και από τα μεγάλα κόμματα που δεν βοηθάνε, να μιλάμε για την αντιπολίτευση που συνταγματικά οφείλει να καταγγέλει κάθε νόμο το οποίο βγαίνει και είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στο θρήσιμο και μεγαλών, δηλαδή με τη διαδικασία του θρησκεύματος και του πατριωτισμού. Αυτά λοιπόν τα εξαλείψανε. Απαγορεύεται τώρα, εδώ απαγορεύεται να σηκώνει τη σημαία στα σχολεία ή σε άλλα σχολεία να λένε την προσευχή, διότι επηρεάζει, λέει, τους μουσουλμάνους, και τι μας ενδιαφέρει μας. Αφόσον θέλουν να είναι εδώ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και έθιμα της πατρίδας.
5: Εδώ έβλεπα στην Αγγλία, κύριε Ρονιμάκη, που δεν επιτρέπουν, όχι στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύομαι, δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους εκεί πέρα να πηγαίνουν βόλτες στα σκυλιά τους σε περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι, λέει, γιατί θα προσβληθούν. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορείς δηλαδή ελεύθερα σε κάποιες γειτονιές ο Ευρωπαίος ή ο Γάλλος ή ο Άγγλος, γιατί θα παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
6: Και όχι μόνο, θα σας καταγγείλω και εγώ κάτι, γιατί το έζησα στο ΝΑΤΟ. Σας λέω, υπηρέτησα από το 72 και έπειτα, υπηρέτησα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Όλα παλαιότερα, από πολύ παλιά, από τότε λοιπόν, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Βέλος, αυτές τις χώρες, ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνουν μετανάστες, ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι πάει ένας μετανάστης και μετά έφερνε όλη την οικογένεια. Οι περισσότεροι λοιπόν, το 70-80% αυτό που παρατηρούσαμε εμείς ως ΝΑΤΟ, είναι μουσουλμάνοι. Τι έκανα, από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που απολύθηκα εγώ μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι περιοχές, μεγάλες περιοχές της κάθε χώρας αυτής, είχαν δημιουργηθεί γκέτο, την οποία δεν μπορούσε κανένας από τους άλλους συμπολίτες της χώρας να περάσει, και ούτε αυτοί ήθελαν να συγχωνευτούν και να αφομοιωθούν από την πατρίδα, τη νέα πατρίδα, υποτίθεται ότι πήγαν εκεί για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι θα συμβεί με αυτή την άμυαλη, μπορώ να πω, Ευρώπη και τα συμφέροντα της Ευρώπης, την οποία μετατρέπουν από χριστιανική Ευρώπη σε μουσουλμανοποίηση των λαών, την οποία βέβαια όταν θα την καταλάβουν οι λαοί, αλίμονό τους, αλλά θα είναι τότε αργά. Δεν θα μπορεί, αυτοί κάνουν γκέτο, κύριε Σερέτη, και στα γκέτο αυτά δεν μπορεί να μπει εύκολα άλλος μέσα. Αυτή τη χώρα θέλουμε να δημιουργούν γκέτο στην Αθήνα, γκέτο στις μεγάλες πόλεις, και να μην μπορεί Έλληνας να μπει μέσα σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις. Δεν μπορεί από τότε μέχρι σήμερα σε αυτές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, αυτές που περνούσαμε από τον... Δεν μπορείς να πας στα γκέτο των μουσουλμάνων. Δεν σου επιτρέπουνε. Και εσύ δεν θέλεις να μπεις, γιατί δεν νιώθεις ασφαλής. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου συνδικάτου. Εδώ βλέπεις, τόλμησε η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και κατάγγειλε το ΝΑΤΟ ότι αυτή το ΝΑΤΟ επέβαλε τον COVID-19 να εμβολιαστούν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, αλλά αυτά τα κανάλια της Αθήνας δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Έχουν ξεσηκωθεί και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουν ξεσηκωθεί, αλλά αποκρύβουν την αλήθεια τι συμβαίνει. Γιατί είχαν συνηθίσει σε μια ήρεμη κοινωνική ζωή, είχαν μια πολύ ωραία ζωή, και τώρα ζητάνε όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών να τις φάει ο Ζελένσκι για χάρη της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, για τα πολεμικά εργοστάσια που έχουν. Θέλουν να παράγουν οικονομία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί θα ξεσηκωθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι εμείς επαναπαυθήκαμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πού οφείλεται η τόση μεγάλη αδρανοποίηση του ελληνικού λαού στα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτή τη Βουλή. Είναι, έχουμε ρωτήσει...
5: Από αυτό το σύστημα θα έλεγα. Από αυτό το σύστημα θα έλεγα.
6: Ναι, σύστημα, καλύτερα. Εγώ έχω ρωτήσει και ψυχολόγους απ' έξω που πειρατήσα μαζί στο ΝΑΤΟ, και μου λέει δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψυχολογικά αυτόν τον Έλληνα που τον ξέραμε ότι ήταν πολεμοχαρής, γαπούσε την πατρίδα του μέχρι θανάτου, ξεσηκωνόταν με το παραμικρό για να παρασπιστεί τα ειδώδη. Αυτά τι έγιναν ξαφνικά? Ρωτάμε και ξαναρωτάμε, ούτε ψυχολόγος μπορεί να ψυχολογήσει πλέον τον ελληνικό λαό τι του συνέβηκε. Υπάρχουν πολλά αίτια βέβαια, γιατί το μόνο που κάνουν σύμφωνα με την νομοθεσία να του βάλουν προστήματα, καταστάσεις, βγάλουν καινούριους νόμους και λένε τα κάνουν για το καλό μας. Δεν κατάλαβα, λέει. Ποιο είναι το καλό μας τελικά? Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας ενοχοποιήσουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε.

0: Έρχομαι σε επαφή σε κάποιους απόστρατους και συζητάμε διάφορα προβλήματα. Και συζητάμε καλά οι λεγόμενοι, διότι πιστεύουμε ακόμα ότι οι αξιωματικοί του στρατού έχουν την ευθύνη, όπως λέμε, της περιοχής, ελέγχου των συνόρων. Δεν πρέπει να έχει πάυσει, διότι το Σύνταγμα εκεί δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και ήδη οι απόστρατοι κοιτάζουν να κάνουν ένα είδος καταγγελίες προς τα δικαστήρια, γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο στρατός ή η αστυνομία και έχουν βάλει πόλητο φυλακή με τη Frontex να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα οποία δεν υπάρχει υπεράσπιση, διότι η υπεράσπιση γίνεται πάνω στα σύνορα. Λέω παραδείγματα εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πει στο λιμενικό με διάφορους που συζητάμε, γιατί δεν πάει το λιμενικό ή στα διεθνή ύδατα και να περιμένει τους λαθρομετανάστες εκεί. Γιατί πρέπει να έρθουν στο λιμάνι να τους καλωσορίσουν και να πούνε τους σώσανε από πνιγμό. Πού σώθηκαν από πνιγμό? Όλων των ειδών ψέματα οι υπηρεσίες λένε ψέματα. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε διάφορα, και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένους. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δέδια και την κυβέρνηση, το μόνο που απασχολούσε για να αποτρέψουν τον ελληνικό στρατό να είναι ελληνικό στρατός όπως το γνωρίζαμε εμείς, να του φορτώσουν ότι πρέπει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό, ιδάλλως δεν θα του δώσουν και τα θέματα μισθοδοσίας. Εδώ μιλάμε για πλήρη σχιζοφρένεια λοιπόν. Αυτό που συνέβη τώρα στο στρατό πρόσφερο, τον περασμένο μήνα, να ζητούν από τους πηγαίνοντας στις σχολές των στρατιωτικών να βγάλουν προσωπικό αριθμό. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να ασχολείται το κράτος, οι υπηρεσίες. Και ξέρετε κύριε Θερέτη, δεν μπορείς να πάρεις μια υπηρεσία. Έχουν μετατραπεί σε όργανα μόνο της κυβερνήσεως. Έχουν αφήσει κάτι τηλέφωνα και αριθμούς για να μπορεί, υποτίθεται, ο πολίτης να έρθει σε επαφή ανάλογα με το πρόβλημα, και σου λέει σε παραπέμπει επί μισή ώρα να πάρεις αυτόν τον αριθμό, δεν είναι αυτό, να πάρεις τον άλλο, και τελικά δεν έχεις επαφή. Δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με πολλές από τις υπηρεσίες. Άρα είναι σκόπιμο να μην καταγγέλουν θέματα, να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης πουθενά, να απελπίζεται και να πηγαίνει στον ιδιωτικό φορέα. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι σχολείο, να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία, και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν την παιδεία, αποδομούν την υγεία, αποδομούν υπηρεσίες της ασφάλειας του ελληνικού κράτους. Αλλά κάποτε πιστεύω και υπάρχουν, κύριε Σερέτη, αξιωματικοί που ήδη αυτοί μάλλον θα αποδώσουν ευθύνες, θα ζητήσουν ευθύνες στρατιωτικά πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την απαξίωση.
1: Ναι, δεν αναφέρατε όμως μία λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπατε τη λέξη κέρδη, που είναι το σημαντικότερο, διότι αυτοί αποδομούν πολύ σωστά, όπως είπατε, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οδηγούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή στους ιδιώτες για τα κέρδη, κύριε Ιερονυμάκη. Είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί έτσι την πελατεία σε φίλους τους.
0: Συγγνώμη που το ξέχασα, διότι είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο αίτιο που κάνουν όλα αυτά. Είναι παραδόπιστοι, όπως λέμε. Πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Παραδίδουν την πατρίδα για το χρήμα. Και καλά, και έτσι με διορθώσετε να το αυτό, διότι είναι καθοριστικό αυτό, η θέση του χρήματος και στη διακίνηση των όπλων, στη διακίνηση λαθρομπορίας, στα θέματα υγείας. Όλο χρήμα, μόνο χρήμα. Πάρα πολύ, η πιο σωστή λέξη βεβαίως είναι αυτή, διότι από εκεί καθορίζονται όλα.
1: Μα αυτός είναι και ο τελικός στόχος, και να σας πω κάτι, αυτό θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Δηλαδή τι λένε, τόσο καιρό οδηγούμε τον Έλληνα καταναλωτή σε φίλους μας ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν και κάτι, το 50%, το 60% από τα κέρδη. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε αυτό να είναι μόνιμο? Ακούστε με, κύριε Ρονιμάκη, ένα λεπτό. Χτίσανε, το λέω καθημερινά γιατί θέλω να περάσει στη συνείδηση του Έλληνα και να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια το κάνανε να είναι μόνιμο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει να πληρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δικά τους. Μόνιμα ο Έλληνας να χρειάζεται να πηγαίνει στους ιδιώτες. Και να σας πω κάτι. Έχουν αφήσει την Ελλάδα να καταστραφεί μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Για να μπορούν αυτοί να αντλούν τα χρήματά μας.
0: και δεν ευρέθηκε ένας συνταγματολόγος να παραπέμψει σε διεθνές δικαστή την καταπάτηση του συντάγματος.

0: δηλαδή το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τι λέει? Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος, όταν είναι Έλληνας φορολογούμενος, το κράτος του παρέχει από το Σύνταγμα αυτό ελεύθερη ιατρική περίβλεψη, εργασία, παιδεία και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν πουθενά? Δεν υπάρχουν, όπως λέτε. Όλα τα ιδιωτικοποιούν, παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορούσαν οι λεγόμενοι, θα το αναφέρω όμως κάπου, ότι ο Κασιμάτης είχε γράψει αναφορές τελευταία για αυτά τα θέματα και τον οποίον από ό,τι έμαθα, μετά που πέθανε, του απαγόρευσε να ακουστεί και το όνομά του στα κανάλια ότι πέθανε ο συνταγματολόγος, από είχε χρέος τουλάχιστον το Πασόκ να το αναφέρει. Το αναφέρει. Δεν τον ανάφεραν εξαιτίας επειδή έγραψε τελευταία αυτές τις αναφορές ότι ιδιωτικοποιούν προς το βωμό του χρήματος, παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Αυτά λοιπόν τα έγραψε, απαγορεύτηκε να του πούν το όνομά του. Και βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο κλέβουνε, ο κόσμος βγάζει αποφάσεις, όπου βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του πολίτη και όμως δεν εφαρμόζονται. Θυμάστε πόσες φορές είχα καταγγείλει από το δικό σας κανάλι, μέσα στην πολεμική αεροπορία. Το ΝΑΤΟ μας είχε δώσει, έδωσε μια χρηματοδότηση το 1984, το 84, και το οποίο για μια πενταετία τα πήραν τα χρήματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τα απέδωσαν επί Τζοχατζόπουλου τότε λοιπόν, και είμαστε στα δικαστήρια από τότε και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια δραχμές, βέβαια 40 δις δραχμές πληρωμές δεδουλευμένες αποδοσίες των Ελλήνων εργαζομένων στις συνατοικές βάσεις. Και πού? Στο Υπουργείο Αμήνης. Και το λέω καθαρά αυτό, ότι εκεί δεν έχουν καμία σχέση στρατιωτική παρά μόνο οι πολιτικοί, διότι είχαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους όπως έχουν και τώρα. Και για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθος, μπορώ να πω και έγκλημα, που μπαίνει στο Υπουργείο Αμήνης πολιτικός. Για μένα πρέπει να είναι καθαρά στρατιωτικός και να υπάγεται μόνο στο στρατιωτικό νόμο που γνωρίζω ότι θα υπηρετήσουν τυφλά. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα αποδόμησαν, ότι βάζουν πολιτικούς προϊσταμένους σε όλα τα υπουργεία για να τους ελέγχουν πλήρως.
1: Και να τους χειραγωγούν, κύριε Ιερονυμάκη, όχι μόνο τους ελέγχουν, και να τους χειραγωγούν.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που είδα εγώ και αυτά που έζησα από τον ΝΑΤΟ δεν μπορώ να τα ξεχάσω, τα γνωρίζουν και οι δικοί μας στρατιωτικοί. Δεν μπορούν, φοβούνται, έχουν φοβηθεί, έχουν κάνει αυτό το κράτος φόβος και τρόμος προς τους πολίτες. Τι δικαιώματα λοιπόν έχει ένας πολιτής, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια? Αλλά φοβάται, διότι ξέρετε ότι, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε μήνυση και για την κατάχρηση και των χρημάτων το δικό μας, ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση, μετά από 2 χρόνια, το αφήσανε λίγο να πάει, επήγε η εφορία και τον γύρισε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αυτά κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Εκδικούνται τον ελληνικό λαό, εκδικούνται ακόμα και δικηγόρους οι οποίοι πάνε να περασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, και αυτό συνέβη και στον COVID-19. Οι καταγγελίες που έχουμε, τι θέλαμε να δώσουμε πολλές καταγγελίες και ως σωματείο τον οποίο έχω, και το οποίο αρνούταν οι δικηγόροι να παραλάβουν να κάνουν καταγγελίες. Υπάρχει λοιπόν ένα φόβος και τρόμος αυτό το ελληνικό κράτος, και το οποίο έξω το γνωρίζουν. Αλλά αυτό το συμφέρνει, διότι εφαρμόζουν την woke agenda. Σου λέει πλήρες σιωπή, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούεις, δεν το λέμε, δεν το κάνουμε, δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Εκεί είμαστε. Θα έχω καμιά άλλη φορά σοβαρές καταγγελίες και για τις πολεοδομίες. Θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι όλα αυτά, οι πολεοδομίες, οι ΔΕΙΑΙ, όλα αυτά είναι θέμα που χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα υπέρ του κράτους, κατά του ελληνικού λαού. Άμα είναι απλός πολίτης και δεν έχει μέσο να τον βοηθήσει, τον ξετινάσουν. Και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Πώς δουλεύει το πολιτικό προσωπικό σε όλη και κρατεί όλες τις υπηρεσίες προς οικονομικό όφελός του. Αυτό που είπατε, κύριε Σερέτη, Όλα για τα λεφτά. Ούτε νόμοι πιάνουν, ούτε σύνταγμα εφαρμόζεται, ούτε τους διαφέρνει. Έχουν αχρηστεύσει τα πάντα. Και περισσότερο βέβαια τη δικαιοσύνη που εκεί είχε το αποκούμπι ο Έλληνας πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί, μήπως εφόσον οι πολιτικοί δεν υπακούν στους νόμους και το Σύνταγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα σοβαρότατο εκεί. Να γιατί ο ελληνικός λαός τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί, φοβάται τι έχει πάθει παλιά, το οποίο δεν το είχε, δεν το φόβιζε. Μην ξεχνάμε παλιά την ομαρχία Ηρακλείου, την έκαψαν τότε εκείνη την εποχή, τη δικιά μας πάλι, για 50 λεπτά της δραχμής, 50 λεπτά της δραχμής, έκαψαν την ομαρχία Ηρακλείου. Γιατί τους δούλευαν. Και έπιασαν τις ενώσεις ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους και ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές έκαναν κομπίνες με το εξωτερικό, όπως γίνεται τώρα και με το Ελλαδόλαδο και με άλλους. Τότε όμως ο λαός ξεσηκωνόταν και έκανε, δεν φοβότανε, διότι δεν υπήρχαν βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, όλοι αυτοί οι νόμοι. Κάνεις αυτό, πρόστιμο, κάνεις εκείνο, σου κατάσχουνε, χρωστάς στην εφορία κάτι, κατευθείαν κατάσχεση. Καταλάβετε που φτάξανε τον ελληνικό λαό με ευθύνη αυτών που κυβερνήσαν τουλάχιστον τα τελευταία από το 2010 μέχρι σήμερα, ισοπεδώσανε νόμους, συντάγματα, φορείς, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς κύριε Σερέτη είναι πολύτιμη και καλά θα κάνει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει την αλήθεια αυτά που λέτε. Και σήμερα εχάρηκα που ακούστηκε το όνομα για το θέμα της Μακεδονίας και το οποίο προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αυτά να τα εξαφωνήσουν, την ιστορία μας.
1: Δεν μπορούν και δεν φοβόμαστε τίποτα κύριε Ρωνημάκη. Δεν έχω χρόνο δυστυχώς. Ένα τελευταίο σχόλιο αν μπορείτε.
0: Το τελευταίο σχόλιο είναι, εύχομαι από τη μεριά τη δικιά σας να σε ακούσει ο ελληνικός λαός να μετανοήσει ότι δεν έχει μέχρι τώρα διεκδικήσει τα δικαιώματα, διότι έχουν καταπατήσει όλα τα συνταγματικά δικαιώματα. Αν δεν το γνωρίζει, σύντομα όμως θα τα νιώσει.
1: Έτσι.
0: Όπως λέμε στο πετσί του, θα τα νιώσει, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τον έχουν δέσει, θα του πάρουν τελικά το σπίτι και θα σου λέει και καλά κάνεις και μη μιλάς. Αν θα φτάξουμε εκεί και υπάρχει αυτό το ερώτημα από το εξωτερικό, από ανθρώπους που γνώρισα εγώ, το τι ήταν οι Έλληνες. Πιστεύω να αφυπνιστούν μαζί με τους άλλους συνανθρώπους από τη Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία που πιστεύουν στο έθνος κράτος, και εύχομαι να υπάρχει κάτι στην Ευρώπη, διότι είναι ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκό.
1: Έτσι. Κόντρα στο σύστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωνημάκη.
0: Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Γεια σας. Υγεία να έχετε.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Ρωνημάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1:00 με 4:00. Θα κλείσω με Μητροπάνο. Γιατί μιλήσαμε για τη Μακεδονία σήμερα και αφού λέει ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής, αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές.
5: Σαλάτες.
4: Λαχταριστές.
5: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810 370 777 και 2810 261 111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
1: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα.
3: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.

0: ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Δύο στον αέρα.
0: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
1: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
1: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα.
3: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
1: Μαγεύματα.
2: Δροσερές
1: σαλάτες.
2: Λαχταριστές.
1: Σκεπαστές. Και πεντανόστινες. Αράβικες πίτες.
2: Σπιτικά μαγειρεύματα.
1: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
1: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
2: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα.
4: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές
7: σαλάτες,
6: λαχταριστές,
7: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980 59 58 55.

0: site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: γνώμη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, να είστε καλά. Μια καινούρια εκπομπή ξεκινάει. Ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Θέλω να πιστεύω. Εκεί που είχαμε πει ότι θα είναι δύο στον αέρα, μια στιγμή θα γίνουμε τρεις. Έτσι λοιπόν θα αλλάξουμε τον τίτλο σιγά σιγά και θα γίνουμε τρεις στον αέρα. Και μάλιστα τα δύο παιδιά που είναι δίπλα μου, γιατί εγώ είμαι γεράκος πια, έχω δύο παιδιά δίπλα μου, γιατί είναι παιδιά, και θέλω να επενδύω πάντα στην νεολαία, γιατί αυτά τα δύο παιδιά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο Flash 95,8. Όταν θα έρθει η ώρα θα καταλάβετε εσείς από μόνοι σας. Να ξεκινήσω από την κυρία. Η κυρία είναι η Ροδάνθη η Χρυσοφάκη και ο κύριος είναι ο Ιπποκράτης ο Καραντώνης. Σωστά?
1: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν και παιδιά. Από εμάς.
0: Καλή αρχή να έχουμε.
2: Καλή αρχή.
1: Αρχικά να πω κάτι τώρα εδώ πέρα, γιατί εντάξει, έχουμε και το κορίτσι μας το οποίο είναι καλός ή κακός λίγο τρακαρισμένη με την καλή την έννοια του αγχωμένου. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι η παρέα είναι δυνατή και δεν χρειάζεται να έχεις άγχος, έτσι. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το σχόλιο που θέλω να κάνω στο Γεράκος. Έτσι είναι ο Γεράκος.
0: Τώρα Ιπποκράτη
1: με τέτοια ψυχή γίνεται να λες Γεράκος.
0: Ιπποκράτη μου, είδες απ' έξω το πι, το είδες το πι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι αγχωμένη η κυρία Ροδάνθη, γιατί?
2: Είμαι πρώτη φορά στον αέρα.
0: Α, ναι?
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα δεις ότι θα γράψει ιστορία και εσύ. Αυτό. Το
2: θα
0: πιστεύω.
2: Θα δείξει, μάλιστα.
1: Όπως είπες, η Ιωνή νομίζω είναι καλή.
0: Έτσι είναι.
1: Η συνέχεια θα δείξει.
0: Έτσι είναι.
1: Πρώτα ο Θεός, λοιπόν, όπως λέω, τουλάχιστον εγώ σε κάθε μου φράση.
0: Έτσι είναι.
1: Και όλα θα πάνε όπως πρέπει.
0: Κατευχήν. Έλα να σου πω, παιδιά, είδατε σήμερα ότι νηπιαγωγείο χωρίς ρεύμα και νερό, και είναι τρία νηπιαγωγεία, ρε παιδιά, στο Δήμο Ηρακλείου. Και θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εγώ θα βάλω την αρχή, εσείς θα πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, άκουσα τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι για την παιδεία στο Δήμο, και είπε το εξής τραγικό. Κόπηκε, λέει, το ρεύμα από την Αθήνα. Από την Αθήνα κόπηκε το ρεύμα. Και λέω εγώ, ρε παιδιά, από όπου και αν κόπηκε το ρεύμα, από την Αθήνα, από την Ιουγκοσλαβία, από... δεν ξέρω από πού κόπηκε το ρεύμα. Δεν είδανε ότι το ρεύμα αυτό είναι σε νηπιαγωγείο και είναι δημοτικό νηπιαγωγείο? Δηλαδή έχουμε τα παιδιά μας εκεί πέρα και τους στείλανε με email στους γονείς: παιδιά, να κρατάτε και το νερό σας αν χρειαστεί να πλύνετε τα χεράκια σας. Ρε εσείς, πού ζούμε, ρε?
1: Αρχικά, τι σχέση έχει το ρεύμα με το νερό?
0: Δεν έχει ρεύμα γιατί δεν έχει πιεστικό. Δεν έχει πιεστικό.
1: Μπράβο, ωραία. Το να κοπεί της Αθήνας το ρεύμα, μιλάμε από ό,τι καταλαβαίνω για περιστατικό το οποίο έγινε στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Με βλέπεις τώρα και είμαι λίγο κολλάω να σχολιάσω, γιατί μου φαίνονται πολλά τα αστεία στην όλη πρόταση.
0: Και εμένα. Και τραγικά.
1: Κόπηκε το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Σε σχολείο στο Ηράκλειο. Επειδή κόπηκε το ρεύμα σε σχολείο. Επειδή κόπηκε το ρεύμα της Αθήνας.
0: Όχι, έδωσε εντολή από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα, ναι. Α, μπράβο.
0: Έδωσε εντολή.
1: Δώσανε την εντολή για να κοπεί, ναι, το ρεύμα. Οπότε βγάλανε την ασφάλεια, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Πάντω
1: στο ρολόι της ΔΕΗ.
0: Ναι, ας πούμε, έτσι. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.
1: Δηλαδή, απλά, πραγματικά είναι τραγικά όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι? Το τραγικό είναι ότι. Λέει ο αντιδήμαρχος, δεν ξέρουμε την αφορμή, λέει, γιατί όλα, λέει, πληρώνονται την ίδια μέρα. Και δεν ξέρουμε, λέει, γιατί κόπηκε το ρεύμα. Σε τρία όμως, έτσι.
2: Τρία σχολεία.
0: Ναι, τρία σχολεία.
1: Τόση ώρα που μιλάμε, ψάχνω τις περιοχές, γιατί βλέπω το 66ο μέχρι στιγμή.

0: τομείς.
1: Πάντως η ερώτηση είναι η εξής.
0: 27ο επίσης.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι
2: τρία σχολεία.
1: Τρία σχολεία κόπηκε και αυτά συμβαίνουν στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό από τον Δήμο. Πάντως για συζήτηση είναι πώς μπορεί μια διοικητική εκκρεμότητα να στερήσει βασικές συνθήκες λειτουργίας από έναν νηπιαγωγείο. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και πότε αποκαθίσταται η λειτουργία.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, να σας ρωτήσω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Αν συνέβαινε αυτό και ήταν
1: το δικό σας
0: το κοπέλι στο σχολείο, τι θα λέγατε?
1: Πώς
0: θα αντιδρούσατε?
1: Εγώ θα έλεγα αυτά που λέω τώρα και πιο χειρότερα, πολύ πιο χειρότερα.
0: Πώς θα αντιδρούσατε, δηλαδή πήγε στο σχολείο. Ο πρώτος άνθρωπος που θα τα βάλει θα είναι η διευθύντρια, έτσι σίγουρα. Που στο κάτω-κάτω και αυτή τι έφταιγε να τα ακούσει από όλους αυτούς
1: τους ανθρώπους. Εγώ θα πήγαινα στο Δήμο, Ιπποκράτη.
0: Με τι ψυχραιμία θα πας?
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Δήμο Γαζίου.
0: Ένας δυνατός βέβαια Δήμος, έτσι.
1: Βεβαίως. Υπάρχει μία παιδική χαρά που είναι στο Τεχνόπολης απέναντι.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Εκεί πήγε το εγγονάκι μου ο Νικόλας μου. Γι' αυτό σου λέω Γεράκος. Εγώ Νικόλα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ Νικόλα. Νικόλα. Εγώ είμαι παππούλης είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πήγε λοιπόν ο Νικόλας μου. Έπεσε κάτω και έχει τσαΐδι απάνω στα πλαστικά, υποτίθεται πλαστικά. Στον καζόν το πλαστικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει τσαΐδι και αυτό το τσαΐδι του έκανε μία στο κούτελο. Έγινε της κακομοίρας μέχρι και πρωτοσέλιδο τους έβαλα. Μετά από δύο μέρες είχε φτιαχτεί ο τάπητας αυτός. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να κάνουμε και αυτό με το Δήμο.
0: Πρέπει να το κάνουμε αρχικά, γιατί βλέπουμε ότι αλλιώς δεν γίνουν τα νήματα.
1: Ροδάνθη, εάν είχες παιδί τι θα έκανες?
2: Θα πήγαινα να το πάρω αρχικά από εκεί, να το πάω στο σπίτι.
1: Αρχικά, μετά...
2: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα.
2: Δεν θα τα βάζα με τη διευθύντρια, γιατί δεν φταίει και από ό,τι βλέπω δεν υπήρχε και καμία βλάβη ηλεκτρολογική. Με το Δήμο.
1: Με το Δήμο Ιπποκράτη.
0: Και τι θα έκανες, Ροδάνη, στο Δήμο? Θα πας και θα τους πεις καλησπέρα. Είμαι η τάδε Ροδάνη Χρυσοφάκη, ναι. Έχω το παιδί μου στο σχολείο. Τι θα τους πεις? Δεν θα τους πεις τι είναι αυτά ξεφτιλίκια? Δεν θα τους πεις τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Αρχικά, πώς γίνεται να επιτρέψεις σε ένα σχολείο να κοπεί το ρεύμα σε μια δημόσια δομή?
2: Σε τρεις.
1: Αυτό είναι.
0: Σε τρεις δημόσιες δομές, έτσι. Γιατί εντάξει, πες, μπορεί να άτυχε, δεν βλέπουν, δεν ξέρουν τι είναι το καθένα. Αλλά όταν πας την ώρα που είναι να κόψεις το ρεύμα και βλέπεις ότι είναι σχολείο, πώς αντιδράς? Δηλαδή, και σαν υπάλληλος, να το δούμε λίγο, ρε παιδιά. Πώς αντιδράς? Δεν είναι λίγο, αν πεις πλέον, ούτε αυτό το βλέπουν, γιατί είναι και τα ρολόγια. Με τηλεμετρία, αν δεν κάνω λάθος πλέον. Όλα απομακρυσμένα.
1: Εγώ ξέρω όμως, παιδιά, ότι ψάχνουν να βρουν το λόγο που έγινε αυτό. Αυτό ξέρω εγώ. Ό,τι και αν είναι τα ρολόγια, τηλεμετρίες και ό,τι θες σας είναι, εγώ ξέρω ότι ψάχνει, λέει ο κύριος Περσινάκης, να βρει το λόγο. Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος.
0: Θα ήθελα να ακούσω πάντως τη θέση του τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, και εγώ θα ήθελα και θα το επιδιώξω.
0: Και θα το ψάξω και εγώ, θα το έχω στα υπόψη μου να μπαίνω μια-δυο φορές την ημέρα.
1: Συμφωνούμε.
0: Να βλέπω τι γίνεται, γιατί πιο πολύ με νοιάζει το πώς ήρθαμε, πώς να το πω, τι κάναμε για να το αντιμετωπίσουμε, παρά για το τι έγινε. Γιατί εντάξει, παιδιά, άνθρωποι είμαστε.
2: Έγινε.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, νομίζω, Ροδάνθη, ότι οι άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να τα φτιάξουμε.
1: Συμφωνώ. Ροδάνθη, είσαι η γυναίκα της παρέας που σίγουρα θα πρέπει, καλά, το σεβασμό τον έχεις έτσι και αλλιώς και από τον κόσμο και από εμάς, όμως θα πρέπει να πέσουν λίγο τα βάρη πάνω σου. Συνήθως στις γυναίκες πέφτουν τα βάρη. Έτσι ακούω, έτσι άκουγα και έλεγε η γιαγιά μου. Παρόλο που είμαι παππούλης.
2: Και η δικιά μου έτσι έλεγε.
1: Παρόλο που είμαι παππούλης, έλεγε η γιαγιά μου αυτό. Θυμάμαι τη γιαγιά μου εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πες μου κάτι τώρα. Θα πάμε σε ένα θέμα παράξενο. Δηλαδή, άκουσα σήμερα τον κύριο Σκουλούδη σε μια συνέντευξη στο Κρέτα One της κυρίας Ανδριαδάκη, ο οποίος είπε ότι άνθρωπους θα βάλω, ρε παιδιά, στο χτίριο, δεν βάζω γαϊδούρια. Και μιλούσε για τους μετανάστες, οι οποίοι είναι λαθρέοι μετανάστες, και για κάποιους παράτυποι και για κάποιους μετανάστες απλοί. Πριν πούμε όμως κάτι, να πούμε τι έγινε εχθές στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Και μετά να σου πω εγώ τι είδους ανθρώπους θα βάλει ο κύριος Κουλούδης. Και αν παίρνει την ευθύνη. Για πες. Για πες, ακούστε φίλες και φίλοι τι έγινε χθες στο Ηράκλειο.
2: Σκηνές βίας μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Χωστού. Μουσουλμάνοι με χριστιανούς. Ένας 18χρονος και 22χρονος Έλληνας ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση και αργότερα έμπλεξαν σε βία η συμπλοκή με 6 υπήκοους Σουδάν.
0: Σαν Mortal Kombat ακούγεται.
1: Κατάλαβες.
0: Μουσουλμάνοι, βίες, χριστιανοί.
2: Το θέμα είναι ότι το περιστατικό αυτό σημειώθηκε μπροστά από την εκκλησία της περιοχής.
1: Εντάξει.
2: Και υπήρχαν και αρκετοί περαστικοί σαν μάρτυρες.
0: Που ξέρουμε όλοι και το σημείο, πόσο κεντρικό σημείο είναι και τι, πόσα παιδιά περνάνε από εκεί πέρα και πόσο
1: βίες,
0: κόσμος.
1: Όπως το είπες, μουσουλμάνοι, βίες, χριστιανοί. Εντάξει, αυτό κρατάω εγώ. Και θέλω τώρα πριν τελειώσεις. Θα ήθελα, Ροδάνθη, πριν τελειώσεις, να ρωτήσω τον κύριο Σκουλούδη που λέει ανθρώπους θα βάλω και όχι γαϊδούρια. Εάν, κύριε Σκουλούδη, εχθές ήταν ένα εγγονάκι σας στη θέση των δύο χριστιανών, πες μου τι θα έλεγες στους ανθρώπους που θα έβαζες. Θέλω να μου πεις, Σκουλούδη, τι θα έλεγες, ότι φταίει το παιδί σου, ότι φταίει το εγγονάκι σου που, το έκανε, που είναι χριστιανός, ή ότι φταίει αυτός που ήρθε στη χώρα μου, εμένα, εσένα, τη δικιά μας και κάνει το μάγκα και δεν σέβεται ούτε την πίστη μου, ούτε την πατρίδα μου. Για πες μου, κύριε Σκουλούδη, τι θα έλεγες.
0: Και να πω και σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, ότι αυτό το οποίο συζητάμε δεν είναι γιατί είναι μουσουλμάνος. Δεν με νοιάζει η θρησκεία του κάθε ανθρώπου. Είναι δικαίωμά του, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά όταν είμαστε σε μια μουσουλμανική χώρα και πάμε σαν χριστιανοί, σεβόμαστε κάποια πράγματα και αντίστοιχα πράττουμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Εκείνοι που έρχονται σε μια χριστιανική κατά κύριο λόγο χώρα, δεν πρέπει και εκείνοι να σεβαστούν τα δικά μας?
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είμαστε ρατσιστές. Έτσι, δηλαδή, εγώ θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι άλλο το ρατσιστικό περιεχόμενο, άλλο το να πούμε ότι ξέρεις κάτι, με τρώει το δίκιο, ρε παιδί μου. Εγώ όταν θα πάω στην Τουρκία, θα προσέχω λίγο παραπάνω, ακόμα και το σταυρό μου το θα κάνω για να μην προσβληθούν, για να μην το οτιδήποτε. Εσύ είχες και ένα περιστατικό.
2: Εγώ είχα το περιστατικό στην.
0: Θα ήθελα να μας το περιγράψεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
2: Στην Κωνσταντινούπολη, επειδή έκανα το σταυρό μου στην Αγία Σοφιά, και όχι κάτω στο ισόγειο χώρο που λειτουργεί σε τζαμί, αλλά στον πρώτο όροφο που ήταν οι εικόνες, οι προσωπογραφίες του Ιησού Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου και της Βρεφοκρατούσας, και ξαφνικά ακούω και με φωνάζανε εγκληματία.
1: Ποιος σε φώναζε?
2: Guilty. Αρχικά ήταν οι τρεις security εκεί, μία γυναίκα και δύο άντρες, οι οποίοι μετά κάλεσαν την αστυνομία, η οποία με περίμενε στην έξοδο, και μου ζητήσαν φυσικά όλα μου τα στοιχεία. Με ρωτήσαν κατευθείαν αν είμαι Ελληνίδα. Κατευθείαν το πρώτο πράγμα ήταν Greek. Τους λέω ναι. Μου κρατήσαν λίγο την ταυτότητα. Ψάξαν ότι δεν έχω κάποιο έτσι άσχημο ιστορικό. Και μου ζητήσαν απλά να σβήσω οποιαδήποτε φωτογραφία έχει μέσα το σταυρό, και ήταν στην Αγία Σοφιά.
0: Που
2: σαν να δαιμονιστήκαμε.
0: Τι έκανε, το σταυρό της έκανε. Αλλά εγώ τα ακούω να
2: παρένθεση
0: σου πω, γιατί είναι μουσουλμανική χώρα.
2: Okay, μουσουλμανική χώρα, δεν διαφωνώ.
1: Δεν σέβεται όμως αυτή η χώρα ότι η Αγία Σοφιά ήταν και είναι χριστιανικός ναός? Δεν το σέβεται αυτό?
2: Μια μικρή παρένθεση. Μετά, όποιος επισκέπτεται και το μουσείο, υπάρχουν όλα τα χριστιανικά βιβλία στην έκθεση του μουσείου με τους σταυρούς κανονικά, γιατί αυτά πουλάνε. Γιατί πληρώνει ο κόσμος να τα δει. Αυτά δεν ενοχλούν όμως οι σταυροί. Οι σταυροί των Ελλήνων ενοχλήσανε.
0: Βέβαια. Γιατί σου λέει, δοξάζεις μέσα σε μουσουλμανικό χώρο. Δοξάζεις τη θρησκεία σου.
2: Αλλά το πουλάω μετά στους τουρίστες.
0: Βέβαια. Γιατί και η θρησκεία πουλάει. Πουλάει από ό,τι φαίνεται.
1: Επομένως, ρε παιδιά, εσείς οι νεότεροι, ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν? Δηλαδή, να σεβαστώ εγώ? Μέχρι πού με παίρνει να σεβαστώ? Και μέχρι πού γίνομαι μαλθακός επειδή πολύ σέβομαι? Για να μην το πω αλλιώς, είπα
0: μαλθακός. Εγώ.
1: Να πεις εσύ, πείτε και δυο.
0: Για μέχρι πού ανέχομαι?
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί που νιώθω ότι αύριο μεθαύριο δεν θα μου σφάξουν το παιδί.
1: Σε επίπεδο ασφάλεια, σε επίπεδο πίστης.
0: Σε επίπεδο πίστης.
1: Σε επίπεδο πατριωτισμού.
0: Σε επίπεδο πίστης, επειδή να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μην είμαι ο θρήσκος κάθε Κυριακή
1: και εγώ,
0: εκκλησία και το οτιδήποτε,
1: και εγώ,
0: αλλά πιστεύω έντονα. Δεν έχω πολλές ανοχές, δυστυχώς. Και αυτό δεν θα ήθελα να
1: Γιατί
0: πω.
1: Γιατί το λες δυστυχώς?
0: Το λέω δυστυχώς γιατί δεν μου αρέσουν οι ακρότητες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά...
0: το ξέρω την ακρότητα.
1: Μα...
0: το να πιστεύω με τόσο στένος, να το πω.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: και με
1: αλλά...
0: τόσο συγκεκριμένες σκέψεις. Γι' αυτό δεν θα εκφράσω.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά με την ακρότητά του άλλος εκμεταλλεύεται την αδοχή σου εσένα.
0: Γι' αυτό λέω ότι μέχρι εκεί που θα νιώθω ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Εσύ,
0: γιατί
1: Ροδάκη,
0: δεν είναι και ασφαλές.
2: Θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτή την έκφραση. Το άνθρωπο που θα βάλω μέσα δεν βάζω
1: γαϊδούρια.
2: Γαϊδούρια. Εγώ προτείνω στον κύριο που το είπε.
1: Ο κύριος Σκουλούδης, ο ιδιοκτήτης.
2: Σκουλούδης, 9 η ώρα που θα κλείσουν τα καταστήματα, να κατέβει κάτω στην αγορά, στην 1821 και σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου, να δει τους δικούς μας άστεγους ανθρώπους, αφού θέλει να βάλει ανθρώπους και όχι γαϊκούρια.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο.
2: Να πάρει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή...
1: Μπράβο.
2: Με μία κουβέρτα είναι εξαπλωμένη, η οποία τώρα βρέχεται κιόλας μετά από, αυτό, από αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε. Και αν καλυφτούν από αυτούς τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τους Ηρακλειώτες, ας βάλει μετά ποιον άλλον θέλει.
1: Μπράβο. Καταλάβατε τώρα, συγγνώμη, θέλω να το πω αυτό. Καταλάβατε τώρα, φίλες και φίλοι, για ποιο λόγο εγώ επιμένω και λέω ότι με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Διότι έχω δύο συμπαρουσιαστές, οι οποίοι έχουν, καταρχήν ξέρουν πού πατούν. Ξέρουν πού πατούν, ξέρουν γιατί πατούν και ξέρουν πού πάνε. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Συνέχισε, Ιπποκράτη.
0: Αρχικά να πω ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια τα οποία λες. Με τιμάει.
1: Τα πιστεύω.
0: Κατά δεύτερον, θα πω κάτι το οποίο θέλω να σας πω ότι ανατρίχιασα, γιατί η κουβέντα που είπες. Θέλω να θυμάσαι τη διαδρομή μας. Σταματήσαμε να πάρουμε δύο καφέδες για να έρθουμε.
1: Ναι.
0: Τη λέω: μωρή Ροδάκη, δώσε μου δύο λεπτά να πάρω και ένα γάλα για το κοπέλι μου, γιατί ξέχασα να πάρω μες τη μέρα, δεν θα έχει το βράδυ.
1: Ναι.
0: μου λέει εννοείται. Σταματάω και τυχαίνει και έχουμε με τον φαρμακοποιό μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Του λέω: έχω αλλάξει το κοπέλι 13 γάλατα και τα έχω πετάξει όλα. Μου λέει: μην τα πετάς, μου λέει, τόσες οικογένειες έχουν ανάγκη. Του λέω: επειδή κατάλαβα, του λέω, τι θες να πεις, όντως του λέω: δεν τα έχω πετάξει. Τα έχω δώσει σε οικογένειες.
1: Καλά έκανες.
0: Μου λέει: πού τις βρήκες? Λέω: στο Facebook. Υπάρχουν ομάδες, χαρίζω πράγματα. Έχω λοιπόν ρωτήσει. Ποιος χρειάζεται το τάδε γάλα? Έχω αυτά τα γάλατα. Ποιος τα χρειάζεται? Πριν λήξουν προφανώς.
1: Μην
0: τυράζουμε κανένα κοπέλι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και τα έχουμε δώσει. Και του λέω: και μάλιστα θυμάστε ότι του λέω που είχα πάρει δύο τσάντες σίδηρο. Μου λέει: ναι, το θυμάμαι, μου λέει. Που είχες πάρει δύο μεγάλες τσάντες, μου λέει, γεμάτες με κάτι μπουκαλάκια σίδηρο. Λέω: ναι. Αυτά, λέω, επειδή ήταν λάθος, από λάθος τα γράψα στη γυναίκα μου. Τα πήγα στο κοινωνικό φαρμακείο, κάπως έτσι λέγεται.
1: Νομίζω έτσι λέγεται.
0: Για να τα δώσουν σε ανθρώπους που δεν έχουν τα λεφτά. Μου λέει: το σίδηρο, πού είναι, μου λέει, τόσο φθηνό? Του λέω: κι όμως ξέρεις πόση ανάγκη έχουν και από πόσα φάρμακα. Φαρμακείο, και δεν ήξερε. Δεν...
1: ναι.
0: Φαντάσου πόσο δίπλα μας είναι. Και λέμε μετά να βάλουμε τους. Δεν είναι ξένοι. Ανθρώπους να βάλεις, το καταλαβαίνω. Γιατί να μην φροντίσουμε πρώτα το σπίτι μας? Δηλαδή, πρώτα θα φροντίσω να έχει φαΐ το κοπέλι του. Ας το πάμε κοντά. Το κοπέλι του γείτονα, και μετά θα φροντίσω να έχει το δικό μου το κοπέλι.
1: Σωστά το λες. Δηλαδή, σωστά το λες αυτό.
0: Εννοείται πως θέλω το καλό του και του κοπελιού αυτινού, αλλά καλός ή κακός, το κοπέλι το δικό μου το πονώ λίγο παραπάνω.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι, το σωστό. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι αυτό.
0: Αυτό θα ταΐσω πρώτα. Και μετά θα ταΐσω και τη γειτονιά.
1: Σωστά.
2: Συμφωνώ.
0: Για να δω και τις αντοχές μου, να δω μέχρι πού αντέχω να ταΐσω μετά.
1: Να δώσουμε τώρα την μπάσα στη Ροδάνθη να πάμε στο επόμενο θέμα, όποιο εκείνη επιλέξει. Έχεις πολλά θέματα.
2: Το θέμα με την Ιερά Πέτρα και την πίεση στην πρώην Αγρέξ.
1: Α,
0: δυνατά ξεκινάς.
1: Ιπποκράτη, παρακαλώ.
0: Περιμένω να μας πεις εδώ πέρα για την Αγρέξ, γιατί εγώ και για κάποια πράγματα...
2: Η Νέα Κρήτη καταγράφει περίπου 750 ανθρώπους στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας, σοβαρές ελλείψεις στην υγιεινή, αν είναι δυνατόν, και έτοιμα άμεσης παρέμβασης του Υπουργείου. Ποιο άραγε είναι το άμεσο σχέδιο για τους φιλοξενούμενους και την τοπική κοινωνία?
1: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για μετανάστες, λαθρομετανάστες.
0: Που δεν είναι το ίδιο δηλαδή με το προηγούμενο που συζητούσαμε?
1: Όχι, έτσι. Βέβαια.
2: Όχι.
0: Νόμιζα ότι ήμασταν, γι' αυτό με βρίσκεται και χάθηκα.
1: Όχι.
0: Οπότε εδώ μιλάμε για άλλη μία ακόμα δομή.
1: Έχουμε μία δομή εκεί πέρα, άτυπη, εν πάση περιπτώσει, την Αγρέξ, πρώην Αγρέξ, η οποία εκεί τους.
0: Άτυπη.
1: Άτυπη, υπό την έννοια ότι δεν είναι επίσημη δομή.
0: Προσωρινή.
1: Ναι, δεν είναι επίσημη.
0: Με 750
1: όμως, δηλαδή,
0: ανθρώπους.
1: Σκέψου εδώ τι θα γίνει.
0: Η γαρίπα, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει τόσους ανθρώπους μέσα.
1: Εγώ σου
0: γιατί άτυπη δομή μιλάμε.
1: Σκέψου εδώ τι θα γίνει του κυρίου Σκουλούδη. Σκέψου εδώ.
0: Σε ένα τέτοιο κτίριο, σαν το Σκουλούδη που λέμε τώρα, αλήθεια είμαστε.
1: Ναι. Σκέψου τι θα γίνει εδώ. Σκέψου τι θα γίνει εδώ. Και θα πω και στον κύριο Σκουλούδη, θα συνεχίσω από εκεί που τ' άφησε η Ροδάνθη, να μην πάει μόνο στη 1821, στα λιοντάρια, και να δει εκεί μέσα στη Στοάτη μικρή, να δει πώς κοιμούνται κάθε βράδυ. Μην πάει στην. Πώς τη λέει, Εύανς, είναι στην.
0: Στα δικαστήρια ο κάθετος είναι η Εύανς.
2: Στη Λότζια.
1: Όχι, πίσω από τα δικαστήρια, η εμπορική οδό.
0: Η Ζωγράφου.
1: Όχι.
0: Αβέροφ.
1: Στην.
0: Αγίου Μινά.
1: Το Ζάρα.
2: Ναι. Ναι.
1: Είναι μπροστά τα δικαστήρια, πίσω, ακριβώς πίσω.
0: Καλοκαιρινού.
1: Όχι,
0: Μιλάτου.
1: Όχι, δεν είναι Μιλάτου, ρε παιδιά.
2: Είμαι νέος και Μιλάτου.
1: Παλιά ήταν η ακριβή οδό, τέλος πάντων μπερδεύει στο στόμα.
2: Δεδάλου.
1: Η Δεδάλου και πήραψε με την Εύανς, την αντίστοιχη Εύανς στην Αθήνα. Τέλος πάντων, που είναι εμπορική. Τέλος πάντων, λοιπόν, το μυαλό μου στην Αθήνα μένα. Τέλος πάντων, είναι η μεγάλη μου αγάπη, παιδιά, η Αθήνα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Η μεγάλη μου αγάπη.
0: Δεν το έκανε εδώ.
1: Ζωγράφου μένω και τα λοιπά, ναι. Η μεγάλη μου αγάπη. Τι να κάνω τώρα.
0: Η αλήθεια είναι. Είναι ωραία, εμένα μου αρέσει Αθήνα.
1: Όταν το λέω.
0: Ευκαιρίες.
1: Και αρέσει μόνο σε μένα και στην κόρη μου. Στην άλλη μου κόρη και ήρθαν και οι δύο βέβαια Κρήτη. Η άλλη μου κόρη μου λέει δεν θέλω ούτε να βλέπω Αθήνα, ούτε να ακούω Αθήνα, δεν μ' αρέσει. Θέλω την Κρήτη μου, θέλω τα γλέντια μου.
2: Σωστή.
1: Θέλω τα γλέντια μου, θέλω τη λύρα μου, θέλω τα χωράφια του παππού μου να πηγαίνω, θέλω
0: ξέρει
1: αυτά.
0: Το παιδί. Ξέρει.
1: Ναι. Η άλλη μου κόρη είναι ο ίδιος εγώ. Εγώ μη θέλουμε Ομόνια, ναι, να βρωμάει εκεί πέρα και να λέμε τι ωραία, τι καλά.
0: Τι ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν, να πάει λοιπόν ο κύριος Σκουλούδης και μπροστά εκεί στην πλατεία Ελευθερίας να δει αυτοί οι άνθρωποι που θα φιλοξενεί πως κινούνται, λες και ήρθανε στη δικιά τους πατρίδα, έχουν μια ανάνεση και αν τολμήσεις και κοιτάξεις και λοξά σε κοιτάει και σου μιλάει και στη γλώσσα του υποτιμητικά. Το τι λέει τώρα ποιος ξέρει τι μου λέει.
0: Να αναφέρω ένα βίντεο το οποίο είδα.
2: Για πες.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας ήταν κάποια παιδιά τα οποία κάνανε κόλπα με τα skateboard και τα ποδήλατα, ξέρετε, τους έχετε δει νομίζω. Τα οποία, παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα, είναι το μέλλον μας. Αφού θέλουν να κάνουν skateboard θα κάνουν, αφού θέλουν να κάνουν ποδήλατο θα κάνουν. Ένα λοιπόν παιδί έκανε κόλπα και το σταμάτησε ένας από αυτούς τους.
1: Λαθρομετανάστες.
0: Ανθρώπους τέλος πάντων. Γιατί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω μία αμφιβολία γιατί θα σου πω, δεν είναι ότι ήταν λαθρομετανάστης ή αν ήταν μετανάστης. Έτσι, ναι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί καθόταν στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι σημαντικό. Οπότε μάλιστα. Δεν γίνεται να είναι λάθος μετανάστης. Λογικά θα έχει χαρτιά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν μαυριδερός έτσι. Ναι, καλά, ναι. Μαυριδερός έτσι τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι. Μεθυσμένος.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε στα μικρά παιδιά. Στοπ. Σταμάτα, του λέει. Τι κάνεις, του λέει. Ναρκωτικά, του λέει. Κάνεις. Και του είπε συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Σε μικρό παιδί. Το βίντεο αυτό δεν το έχετε δει.
1: Όχι. Δεν το
0: είναι τώρα ένα δίμηνο που παίζει αυτό το βίντεο και μάλιστα του είπα του παιδιού, οπότε θέλεις, πάμε να τον βρούμε για ποιο λόγο μιλάει με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ήταν πολύ όμορφος ο τρόπος του. Να δούμε ρε παιδί μου, μπορεί απλά να ήταν μεθυσμένος και να εντάξει, okay, όλα καλά. Αλλά να δούμε, έχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, του έχει κάνει κάτι το παιδί. Του είπα του παιδιού, άμα μη φοβάσαι, δεν θα φοβάσαι, του λέω στον τόπο σου. Πάμε ρε παιδί μου, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρουμε ένα αστυνομικό παρέα. Να του πω Ελλάδα. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο.
1: Θέλετε να πάμε εμείς πριν πάμε σε αυτόν σε λίγα διαφημιστικά.
0: Να μην πάμε.
1: Να πάμε.
2: Ναι.
0: Να μην τιμήσουμε για αυτούς που μας τιμάνε.
1: Βέβαια. Πάμε λοιπόν.
3: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Δύο στον αέρα.
3: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
4: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλάς Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8. Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
9: Flash Κρήτης 95,8.

0: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ξανά μαζί σας και στο τηλέφωνο μας, παιδιά, έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Ρούντα, που θέλει να μας ευχηθεί. Καλησπέρα, Αντιπρόεδρε, τι γίνεται? Με ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω μια χαρά. Ελπίζω να είστε καλά όλοι οι ακροατές. Θέλω να σας ευχηθώ εκ καρδίας, ολόψυχα, που λέμε, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλές, να είστε καλά, ακράτης,
1: καλά κουράγια.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλές επιτυχίες με την νύχη, που λέμε.
0: Έτσι.
1: Να αποτελέσει η προσπάθεια σας, αυτή η νέα προσπάθεια, ένα βήμα να μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια. Ένα βήμα ο κόσμος να προβληματίζεται, να ακούει, όπως ξέρω ότι το κάνετε, να συνεχίσετε μάλλον να το κάνετε, να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρχει γόνιμος προβληματισμός και γόνιμη κριτική σκέψη, γιατί το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα σήμερα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε και για τις ευχές σας. Ευχαριστούμε και για τις σωστές σκέψεις. Όπως είπατε, έχουμε ανάγκη να προβληματιζόμαστε.
1: Ακριβώς. Ο διάλογος είναι στοιχείο όχι απλό της δημοκρατίας, είναι στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Και να διαφωνείς και να αντιπαρατήθεις, αλλά πάντοτε με ευπρέπεια και με ευγένεια, χωρίς να χαλάς την καρδιά σου.
3: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, νομίζω ότι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, τιμή μου. Με το καλό να ανταμώσουμε ξανά και από κοντά και ραδιοφωνικά.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, κύριε Ρούντα.
1: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Οικονομόπουλος το χρωστάει, λέει.
4: Το χρωστάει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι, ναι, μας το χρωστάει, έτσι να μας δίνει λίγη διασκέδαση, ρε παιδί μου,
0: ναι,
3: παραπάνω.
0: Ναι. Ποιο είναι το επόμενο θέμα?
3: Εδώ πέρα θα μας πει η Ροδάνθη.
0: Κάτι σημειώσεις, Ροδάνθη, προηγουμένως και μας είπες να το σημειώσουμε. Τι ήταν, το ναρκωτικά, νεολαία, τι?
2: Για την Αθήνα που...
0: Α, όχι, όχι. Γράψαν ότι τα παιδιά έχουν, λέει, πέσει με τα μούτρα στα ναρκωτικά. Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Και κάθε χρόνο παραπάνω, νομίζω.
0: Γιατί όμως?
3: Βέβαια, να πω μια αλήθεια. Πλέον οι νέοι, και ειδικά άμα προσέξετε σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου,
0: ναι,
3: είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά ξέρετε, εγώ νομίζω
3: είναι ότι διαφορετικό το ναρκωτικό πλέον στις μέρες μας.
0: Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει όμως και κατά κάποιο τρόπο και από την οικογένεια αυτό.
3: Όλα από εκεί ξεκινάνε. Γιατί να λέμε
0: έτσι
3: τώρα, αλήθεια τώρα. Άμα βλέπουμε ένα πατέρα ο οποίος είναι παραβατικός, παραβατικό θα βγει το παιδί.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι ότι δουλεύουν πολλές ώρες και δύο γονείς, λείπουν συνέχεια από το σπίτι. Δεν
3: αυτό, Ροδάνθη, δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο μακάρι να μην το είχαμε, αλλά. Γιατί είναι και το ναι, μεν, αλλά. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Εγώ να πω τώρα κάτι. Δουλεύουν όλη μέρα, ε.
2: Ναι.
0: Και εγώ θα πω το εξής. Πώς να το πω, να μην προσβάλλω. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, γιατί είναι λεπτή θέση και αυτινών και εμάς και των γονιών και εμάς.
3: Εντάξει, ας είμαστε λίγο χοντροκομμένοι και εμείς που δεν πειράζει.
0: Ωραία, λοιπόν.
3: Πες το με τα λόγια σου.
0: Δηλαδή, θα αφήσω το παιδί μου εν γνώση μου να πέσει δεν ξέρω πού, γιατί δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Υπάρχουν και άλλα δίκτυα τα οποία οδηγούν τα παιδιά αλλού. Δηλαδή, ξέρω εγώ και βιασμούς. Όχι, δεν ξέρω. Έχω ακούσει και βιασμούς παιδιών που μπαίνουν σε κακές παρέες και μετά μαθαίνουν και λέω, λοιπόν,
3: βιασμούς, σεξ επιχρήμαση,
0: ό,τι συνεπάγεται.
3: Θυμάσαι αυτό που λέγαμε πρόσφατα?
2: Είχαμε μια παρόμοια συζήτηση πρόσφατα
3: το Σαββάτο, είχαμε μια τέτοια συζήτηση ακριβώς. Τι να σου πω, όταν ένα κοριτσάκι φτάνει στο σημείο στο γυμνάσιο να κάνει τέτοια πράγματα επιπληρωμή, παιδιά, σημαίνει ότι κάτι έχει δει στο σπίτι του, κάτι έχει γίνει, κάτι έχει αφαιθεί παραπάνω ελεύθερο από ό,τι πρέπει. Γιατί να σας πω και κάτι, φοβόμαστε πλέον στις μέρες μας να πούμε, παιδί μου, αυτό μην το κάνεις. Γιατί λέμε, α, μην γίνω αυστηρός γονιός. Μα δεν γίνεται να είσαι και ο μαλθακός μόνιμα γονιός.
0: Είδες τώρα.
3: Άμα δεν έχει όχι, άμα δεν έχει πρέπει, άμα δεν έχει μη.
0: Μα είδες.
3: Και δεν το λέω με την έννοια
2: εμείς
3: ότι.
2: Εμείς μάθαμε έτσι. Όπως στο ξαναείπα. Αν πλέον πεις μη στο παιδί, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, θα βρεις και τον πελά σου και μπορεί να σε.
3: Δεν μιλάμε σε επίπεδα όπως τρώγαμε το ξύλο εμείς τώρα να δέρουμε τα κοπέλια. Δεν το λέμε αυτή την έννοια. Αλλά τα όρια είναι πολύ σημαντικό σημείο. Και νομίζω ότι και ακόμα περισσότερο στα δικά σου χρόνια, νομίζω είχατε την τελόβεργα, δεν την είχατε?
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πολύ, θα σου πω ένα πολύ, μια πολύ σύντομη ιστορία, λοιπόν. Είχαμε μάθημα τότε στην ιστορία για τον Κολοκοτρώνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα κεφάλαιο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, επηρεαστήκαμε τα παιδιά και μόλις σχολάσαμε, Παρασκευή, αξέχαστα, γιατί είπαμε αφού είναι αύριο Σάββατο, θα πάμε να παίξουμε τώρα. Και μαζευόμαστε εκεί πέρα η τάξη μου, 4-5 που κάναμε παρέα. Ο ένας έκανε τον Κολοκοτρώνη, ο άλλος έκανε τον Καραϊσκάκη, ο άλλος έκανε το Μιαούλι. Πήραμε και κάτι καλάμια φουντοτά και κάναμε τα άλογα και πήγαμε στο βουνό. Αυτό ήταν για 6 ώρες, 7. Φαντάσου λοιπόν από τις 2-1.30 που σχολάσαμε μέχρι 7 ώρες βάλε. Νύχτωσε. Τα μικρόφωνα της κοινότητας να φωνάζουνε ότι χάθηκε ο Νίκος Κυριακάκης, χάθηκε ο Ιπποκράτης, χάθηκε η Ροδάνθη, χάθηκε... Τι γινότανε? Μια στιγμή ανακαλύπτουν ότι είμαστε στο βουνό και ακούσαμε τα μεγάφωνα της κοινότητας, κατεβήκαμε από το βουνό και ήταν ο πατέρας μου και περίμενε με ένα καλάμι. Όχι, δεν περίμενε καλάμι, ψέματα. Το καλάμι που καβαλούσα εγώ και το άλογο μου ήτανε. Και πιάνει το καλάμι, το κόβει, το διπλώνει έτσι και άνοιξε σαν βετάλια, γιατί ήταν φρέσκο και δεν έκοψε. Με αυτό λοιπόν το διπλό καλάμι μου έπαιζε τέλος πάντων στον ποπό. Να και αυτή, να και αυτή. Κατάλαβες? Όχι, είχαμε την τελόβεργα. Πώς το είπες, την
3: τελόβεργα.
0: Ναι, αυτή την τελόβεργα λοιπόν ήταν καλαμόβεργα εμένα. Και το ευχαριστήθηκα κιόλας.
3: Καλώς κακώς γίναμε άνθρωποι.
0: Έτσι.
3: Τουλάχιστον προσπαθήσαμε.
2: Εμείς είχαμε το άλλο. Μόλις ανάψει η λάμπα του στήλου.
0: Μέσα.
3: Σε άλλο Δήμο τότε έμενε. Μάλλον γιατί ήμασταν όλες καμένες.
0: Και καλά τώρα. Εσείς είχατε τη λάμπα του στήλου. Εδώ που τα κόβουνε, το 2026 κόβουνε το ρεύμα.
3: Τι θα πει στο κουμπί? Όταν κοπεί το ρεύμα στο σχολείο, επιστροφή στο σπίτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία δήλωση μίας κυρίας της Κύπρου που ήταν και πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός ήταν αυτή η κυρία που θα ακούσεις τώρα. Και θα ακούσετε τι ακριβώς είπε η κυρία αυτή. Λοιπόν.
5: Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Ούτε συμφωνώ ότι έχουμε, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην Κύπρο. Εγώ δηλαδή ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριον πρόεδρο. Γιατί όχι? Αν είναι πιο ικανός που τσινό που παρουσιάζουν τον Ελληνοκύπριον πρόεδρο, γιατί να μην τον ψηφίσουν? Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Ούτε συμφωνώ ότι έχουμε, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην Κύπρο. Εγώ δηλαδή ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριον πρόεδρο. Γιατί όχι? Αν είναι πιο ικανός που τσινό που παρουσιάζουν τον Ελληνοκύπριον πρόεδρο, γιατί να μην τον ψηφίσουν?
0: Από τσινό που παρουσιάζουν, αν είναι πιο ικανός ο Τούρκος, θα ψήφιζε Τούρκο. Η υπουργός είναι αυτή, υπουργός.
3: Τώρα το καλοκαίρι φιλοξένησα δύο φίλους μου. Ναι. Ένα ζευγάρι, τέλος πάντων, μια φίλη μου και ένα φίλο μου.
0: Ναι.
3: Με το παιδάκι τους ήρθαν εδώ πέρα στην Κρήτη. Ήμασταν φίλοι από όταν σπουδάζαμε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
3: Ο μπαμπάς της οικογένειας είναι Χαλκιδαίος. Λόγω ότι παντρεύτηκε τη μαμά, έφυγε στην Κύπρο. Το παιδί λοιπόν είναι πολιτικά σαν και εμένα. Δεν είναι πολύ ενεργός πολιτικά, αλλά βλέπει. Τον νοιάζει το τι γίνεται γύρω του, τι γίνεται για το παιδί του, τι γίνεται για την οικογένειά του, τι γίνεται για τη χώρα του. Αν ακούσετε πραγματικά τις απόψεις αυτού του ανθρώπου, θα βλέπετε ότι αυτά εδώ πέρα είναι λέξεις από βράσματα τα οποία βγαίνουν από τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να πω χειρότερα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό το. Γι' αυτά που άκουσα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
0: Ξέρεις όμως, ρε παιδιά, τι απογοήτευση είναι αυτό το πράγμα? Να ακούς ένα πρώην υπουργό. Μια πρώην υπουργό να λέει ότι θα ψήφιζα Τούρκο. Και εγώ ρωτώ, γιατί χάθηκαν 70 τόσες ψυχές κριτικοί που ρίξαν το αεροπλάνο?
3: Εκείνη,
0: από λάθος.
3: Εκείνη, βέβαια, λέει, για να είμαστε ειλικρινείς,
0: ναι,
3: λέει έναν Τουρκοκύπριο. Δηλαδή θεωρεί τους Κύπριους, είτε είναι Τουρκοκύπριος είτε είναι Ελληνοκύπριος, μια άλλη κατηγορία.
0: Περίμενε όμως τώρα.
3: Έτσι.
0: Περίμενε όμως τώρα. Δεν μου λες? Να το αναλύσουμε λίγο.
3: Α, και κάτι τελευταίο να σου πω, κάτι πολύ βασικό. Γιατί δεν είναι η μόνη η οποία για εμένα είναι, να το πω έτσι, προδότης. Ας είναι χοντρή λέξη.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ρε παιδιά. Για μένα είναι προδότης αυτός ο άνθρωπος.
0: Μπράβο.
3: Ξέρετε πόσοι Έλληνες φεύγουν και πάνε στα κατεχόμενα και ψωνίζουν τσιγάρα, γεμίζουν το αμάξι τους με βενζίνη επειδή είναι πιο φθηνά?
0: Ωραία. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Όσο προδότης λοιπόν είναι αυτός που τα λέει αυτά, άλλο τόσο προδότης είναι ο κάθε πρόεδρος του κράτους που εξαθλιώνει τον πολίτη και τον αναγκάζει να πάει να βάλει φτηνά, γιατί αυτός δεν είναι ικανός να έχει φτηνή βενζίνα.
3: Πολύ σωστό το σχόλιο.
0: Εντάξει, το ίδιο προδότης είναι για μένα, αλλά εγώ θα πάω αλλού. Τουρκοκύπριος και Ελληνοκύπριος. Ποιος τα διαχωρίζει, το Τούρκο και το Έλληνα. Εντάξει. Ποιος είναι ο γνήσιος Κύπριος, ο Ελληνοκύπριος. Γιατί είναι γνήσιος ο Ελληνοκύπριος? Διότι η Κύπρος ήταν Ελλάδα και είναι Ελλάδα. Ο Τουρκοκύπριος τι είναι? Τούρκος που με την κατάληψη του μισού κομματιού της Κύπρου πήγε και έκατσε εκεί. Επομένως εγώ Τουρκοκύπριος είναι για μένα Τούρκος. Τούρκος είναι, δεν είναι Κύπριος, είναι Τούρκος. Λοιπόν, και λέει η κυρία ότι εγώ θα ψήφιζα ένα Τουρκοκύπριο αν ήταν ικανότερος του Ελληνοκύπριου υποψηφίου. Και λέω λοιπόν, αν ήταν και καλύτερο στο κρεβάτι, θα πήγαινες μαζί του. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
3: Βλέπουμε ότι... Τι να πω...
0: Ροδάνθη.
2: Για μένα δεν υπάρχει Τουρκοκύπριος. Τουρκοκύπριος λέγεται αυτός που είναι Τούρκος και θέλει να γίνει Έλληνας. Ζηλεύει τον Έλληνα.
0: Αυτό είναι και εμένα αυτή.
2: Εγώ έτσι τα ξέρω.
0: Και εμένα αυτή η άποψη είναι.
3: Είναι παραβατικό στοιχείο, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα, από τη στιγμή που ήρθες και έκανες κατάληψη σε ένα μέρος, παραβατικό στοιχείο θεωρείς για μένα. Εγκληματίας. Έγινε ένας. Μία κατάκτηση, πώς να το πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, να πάμε σε 1,5 τραγούδι. Θα ακούσουμε λίγο Πάολα και μετά θα ακούσουμε λίγο Λιόλιου.
3: Ναι,
0: θέλετε?
3: Αλλά έλα να σου πω όμως.
0: Ναι,
3: επιβάλλει ο καιρός να ακούσουμε και Μαζονάκι σήμερα.
0: Θα ακούσουμε και Μαζονάκι.
3: Ωραία.
0: Θα ακούσουμε και Μαζονάκι.
3: Ωραία.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε και πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μα πάρα πολλά μηνύματα, ειλικρινά σας το λέω. Και έχουμε και πολλά μηνύματα, αλλά και από συνεργάτηδες, συνεργάτες. Λοιπόν, έχουμε από τον Δημήτρη του Σωτηρίου ένα μήνυμα που μας λέει: υποθέτω ότι είναι οι νέοι συνεργάτες του Flash. Καλή αρχή, παιδιά, σας εύχομαι. Συνεργάτης της Prime News, ο Σωτηρίου ο Δημήτρης, ο οποίος χρόνια συνεργάτης, έχουμε περάσει διάφορα με αυτόν. Ναι, είναι το παιδί μάλαμα. Τι είπες, Ροδάνθη?
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, ότι να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, θέλετε?
1: Ναι.
2: Τι όλοι λέτε? Είναι ευπρόσδεκτοι αυτήν την παρέα. Ωραία. Έτσι νομίζω.
0: Ωραία, λοιπόν, να το κάνουμε. Λοιπόν, το τηλέφωνο το βλέπετε στην οθόνη, έτσι δεν είναι? Ναι. 28 130 24 565. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να μας ευχηθείτε, να μιλήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Όποιο θέμα και όποιο πρόβλημα έχετε, να το πούμε και να το σχολιάσουμε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα τραγουδάκια τώρα, τα έτσι, τα αλλιώτικα, τι θα κάνουμε τώρα, να βάλουμε και πατριωτικά, ας πούμε, ή να μείνουμε σε αυτά, τι λέτε?
2: Ό,τι θέλετε.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η Ροδάνη θα αποφασίσει.
1: Εγώ θα ήθελα να βάλουμε και κάτι λίγο πιο.
0: Τι, πώς?
1: Βαρύ.
0: Βαρύ. Δηλαδή να βάλουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κανένα σφακιανάκι, κανένα μαζονάκι, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
2: ή ακόμα τα εννοούμε πατριωτικά.
1: Θα ήθελα.
0: Όχι.
1: Όχι ελαφρολαϊκό, εννοώ κάτι σε πιο βαρύ. Θα ήθελα να τιμήσουμε πάρα πολύ το μαζονάκι.
0: Βεβαίως, το κάνουμε.
2: Ένα φόρο τιμή.
0: Το κάνουμε.
2: Μεγαλώσαμε μαζί του σίγουρα.
0: Το κάνουμε.
2: Εσύ όταν λες πατριωτικό, τι εννοεί?
0: Πατριωτικό.
2: Ναι, θέλω να μου.
0: Θέλεις να ακούσεις τι εννοώ πατριωτικό?
2: Ναι, γιατί αλλιώς τα έχω τα πράγματα.
0: Ωραία. Θα σου δείξω τώρα. Περίμενε.

0: Θες να ακούσεις το πατριωτικό τώρα?
1: Ναι, θέλω. Ωραία. Θέλω να ακούσω.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα βάλω να ακούσεις το πατριωτικό και θα μου πεις ποιος είναι. Εντάξει.
1: Okay.
0: Εσύ, Ροδάν, θέλεις πατριωτικό να ακούσεις?
2: Εγώ θέλω πάρα πολύ.
0: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πατριωτικό.

0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ύμνος. Δεν είναι ότι είναι ένα εθνικιστικό τραγούδι. Είναι ένα ύμνος. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο εθνικιστικό κομμάτι, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένο το εθνικιστικό. Θέλω να το θυμάσαι αυτό.
0: Εγώ το συμφωνώ απόλυτα.
1: Οπότε. Λάθος. Τέτοιο μας το είπες. Σε λάθος. Κατηγορία το έβαλες. Ναι, εγώ το φοβήθηκα σου.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Εμένα μου άρεσε πάντως και ξέρει το έλλειμμα νομίζω τον καλλιτέχνη. Ροδάφη, κατάλαβε ποιο είναι ο καλλιτέχνη. Ε?
2: Ξέρω, ναι.
0: Ένα. Παλιό.
1: Όχι και παλιό τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί, εντάξει τώρα. Για πες μου τώρα, πού θα πάμε.
2: Εγώ τώρα ενημερώθηκα.
0: Νάτα.
2: Για ποιο λόγο ήταν οι σιρήνες της πυροσβεστικής 5.30 ώρα το απόγευμα που τις άκουγα. Γιατί άκουγα σιρήνες και δεν ήξερα τι ήταν.
0: Και τι ήταν.
2: Και τώρα έμαθα ότι έγινε μία απεγκλώβηση σε ένα σκυλάκο στις εγκαταστάσεις της ΞΟΑΣ.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν καλέσει κάτι και τις περιοχές στην πυροσβεστική και εκείνοι ανταποκρίθηκαν άμεσα.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα σας.
3: Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Είναι η κυρία Λέκα Σαμαρά, η οποία είναι συνεργάτη δάμος παιδιά στην Prime News. Γράφει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Prime News είναι στην πλάτη της απάνω εκεί. Τη σηκώνει και δεν μιλάει καημένη εκεί. Σου λέει με τον τρελό που μπλέξαμε, μην μιλάμε.
2: Κυρία Λέκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Ιπποκράτη. Καλησπέρα και στην κυρία Ροδάνθη. Εύχομαι καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Για πες μου, πώς πάει η Prime News σήμερα, τι λέει.
3: Καλά πάει.
0: Μπράβο.
3: Εντάξει, τώρα έχω βγει βέβαια, είμαι εκτός εφημερίδας για να είμαι στο chat.
0: Mm-hmm.
3: Καλά πάει.
0: Μπράβο.
3: Μπαντίζομαι σωστά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
3: Δόξα σε ο Θεός.
0: Δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ δημόσια, στο έχω πει και άλλη φορά και δεν θα κουραστώ να στο λέω, Αλέκα. Να σε καλά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
3: Πάρα πολύ καλά ότι εμείς είμαστε μια οικογένεια.
0: Να σε καλά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
3: Αυτά είναι καθαρά προσωπικά.
0: Τώρα έχουμε και τη Ρίκη. Πρέπει να πούμε και στη Ρίκη. Την κυρία Ρίκη, αμάν.
2: Την αγαπημένη κυρία Ρίκη.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Ματαλιωτάκη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλωσορίζουμε στην Prime News.
0: Βέβαια. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ, στον αγώνα όλοι μέχρι το τέλος.
0: Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά, καλή μου, χαιρετισμού στον Νικόλα μας.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας.
3: Καλή αρχή, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Και από εμάς.
4: Δεν περιμένω τίποτα, τίποτα.
1: Όλο όμορφοι άνθρωποι βγαίνουν.
0: Μαζονάκι, δεν θέλετε, πάρε μαζονάκι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
0: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
0: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα.
4: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
5: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία κυρία η οποία θέλω να τη βγάλουμε στον αέρα και θέλω να ακούσουμε ποια είναι. Μάλλον θα σας πω ποια είναι.
6: Όχι, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
6: Ας ακούσουμε
5: ναι,
6: και ας μαντέψει η Ροδάνθη.
5: Ναι, ωραία. Κυρία μου, γεια σας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
8: Καλησπέρα, κυρία Ρίκη, τι κάνετε?
7: Καλώς όρισες στην ομάδα μας, Ροδάνθη.
8: Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ μόλις έμαθα ότι θα είστε κι εσείς εδώ στην ομάδα.
7: Ναι, έχω ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία μου με τον Νίκο τον Κυριακάκη, τον οποίο πρέπει να πω τον γνωρίζω εδώ και 25 χρόνια.
6: Μη λέτε χρόνια, μη λέτε χρόνια.
5: Γιατί μωρέ, εγώ είπα πως είμαι παππούς. Το είπα. Αφού έχω τρία εγγόνια, μωρέ. Μα συγγνώμη, και 20 χρονών άμουν. Αφού έχω τρία εγγόνια, είμαι παππούς. Τι έλεγα.
6: Ναι, απλά τώρα να δεις.
5: Ναι, μωρέ, Ρίτς, ναι, μωρέ, Ρίτς.
6: Το θέμα είναι ότι στις γυναίκες πρέπει να κρύβονται τα χρόνια. Όχι για κανένα άλλο λόγο, για τα τυπικά.
5: Α, τα τυπικά, έχουμε και τα τυπικά.
6: Ναι, βέβαια, πρέπει να είστε ευγενικοί απέναντι στις γυναίκες.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, αυτά είναι για τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
5: Μπράβο,
6: μ' αρέσει ο λόγο σα.
5: Μπράβο.
7: Αυτά είναι για τις γυναίκες που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Εγώ έχω εγγονή 10 χρονών.
6: Με τυχαία στην οικογένειά σας.
7: Πάρα πολύ ευτυχισμένη και μπορώ να πω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί άλλοι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να μεγαλώσουν. Δεν προλαβαίνουν.
8: Ακριβώς.
5: Έτσι. Έτσι.
7: Οπότε, γιατί να μην είμαστε ευτυχισμένοι που περνάνε τα χρόνια και έχουμε την υγεία μας, την πνευματική μας διάβγεια.
5: Σωστό.
7: Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι
6: για αυτό.
7: Αλλά
6: αυτό
7: δεν είναι το θέμα της συζήτησης αυτό.
6: Σε κάθε γενέθλια.
7: Θα πρέπει να συζητήσουμε άλλη φορά. Το θέμα της συζήτησης είναι το Prime News. Το ραδιόφωνο, ο Νίκος ο Κυριακάκης.
5: Εσείς όλοι μας, όλοι μας, όλοι, όχι ένας ξεχωριστά, όλη η ομάδα.
7: Όλη η ομάδα της οποίας ηγείς εσύ.
8: Ακριβώς.
5: Ναι, αλλά εμένα δεν, ναι, εντάξει, όλοι, εντάξει, σύμφωνο.
7: Της οποίας ηγείς εσύ.
5: Εντάξει.
7: Και έχω να πω ένα πράγμα. Μια ομάδα η οποία ηγείται από ένα καλόν ηγείτορα προοδεύει πάντα.
8: Πολύ σωστά.
6: Πολύ σωστά.
8: Σοφή κουβέντα.
7: Προοδεύει πάντα. Και η καλοσύνη σου και η ευγένειά σου, Νίκο μου,
5: ευχαριστώ,
7: είναι της πάση γνωστή. Δεν αμφισβητείται από κανένα η ανθρωπιά σου.
6: Το ωραίο είναι ότι εκτιμάται κιόλας. Οπότε από τόσους ανθρώπους έχουμε ακούσει τόσες καλές κουβέντες. Δηλαδή, τι να πω, μπράβο.
7: Ο Νίκος, παιδιά, είναι το κάτι άλλο.
5: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
7: Παρακάτω, πάμε.
5: Λοιπόν, Ρίκη, να σου πω τώρα κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπορώ. Πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί θα σου το πω το μεγάλο ευχαριστώ. Θα σου το πω το μεγάλο ευχαριστώ γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι τυχαίος, δεν είσαι ένας δημοσιογράφος που ξεκίνησε και εντάξει, έλα μωρέ, εντάξει, να λέμε πως έχουμε συνεργάτες. Η Ρίκη ήταν υπεύθυνη στο περιοδικό Στιγμές, στα πολιτιστικά, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, σωστά, σωστά. Μπράβο.
5: Λοιπόν, υπεύθυνη στο μεγαλύτερο περιοδικό της Κρήτης. Στο μεγαλύτερο, το μοναδικό όμως κιόλας. Μετά από το Στιγμές βγήκανε κι άλλα. Αλλά το Στιγμές ήταν το μοναδικό, κυριολεκτικά, σε πρωτιά. Όχι ότι δεν υπήρχαν κι άλλα, υπήρχαν, αλλά δεν τα διάβαζε κανείς. Το Στιγμές.
7: Μπορώ να προσθέσω ότι δεν ήταν μόνο στην Κρήτη το μεγαλύτερο, ήταν πανελλαδικά το μεγαλύτερο επαρχιακό περιοδικό.
5: Ναι.
8: Μπράβο σας.
5: Ναι, ναι.
8: Κυρία Ρίκη, μπράβο.
5: Ναι. Και ήταν υπεύθυνη στα πολιτιστικά, που αυτό είναι βαρύ φορτίο. Γιατί τα πολιτιστικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που. Μια είδηση που έφυγε. Ναι. Ήρθε σήμερα και έφυγε, ήρθανε, σκοτώθηκε κάποιος, εντάξει, το γράψαμε, έφυγε. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ, εντάξει. Τα πολιτιστικά είναι. Πολιτισμός είναι ρίζα. Καταρχήν, τα πολιτιστικά είναι η ταυτότητα του κόσμου.
6: Δεν πρέπει να σου ξεφεύγει τίποτα εκεί πέρα.
5: Και να είσαι και εύστοχη.
6: Και είναι και χρέος σου να μου ξεφεύγει, έτσι. Οπότε αμέσως το βάρος διπλασιάζεται.
7: Η δημοσιογραφία εκείνης της εποχής, παιδιά, ήταν τελείως διαφορετική από σήμερα. Η δημοσιογραφία τότε σήμαινε τρέχω, θέλω 3 ώρες να απομαγνητοφωνήσω μια συνέντευξη.
5: Άκου τώρα, δηλαδή κάνεις μια συνέντευξη 3 ώρες και πρέπει να την ακούς λέξη-λέξη, να την γράψεις. Δεν πήγαν τότε τα GPT και τα τίποτα.
8: Μα και η έρευνα τότε ήταν πολύ πιο
7: δύσκολη. Να θέλεις να σηκώνεσαι το πρωί στις 6, να παίρνεις το πρώτο πρωινό για Αθήνα, να γυρίζεις με το τελευταίο το βράδυ, με ένα σάκο βαζιάς φορτωμένη στην πλάτη.
5: Άκου τώρα,
6: Άλλες θυσίες ήταν τότε η δημοσιογραφία.
7: Και ειδικά στην Κρήτη. Η δημοσιογραφία τότε είχε ένα τελείως διαφορετικό πλάνο από το σημερινό.
6: Και είχε και διαφορετικό κύρος όμως κιόλας, έτσι.
7: Για να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα η είδηση περνάει στο δευτερόλεπτο.
8: Και περισσότερες είναι και ανυπόστατες ειδήσεις που ακούμε τελευταία. Δεν ξέρουμε ποια ισχύει και ποια όχι.
7: Ναι. Εννοείται. Εννοείται.
8: Ανοίγεις ένα άρθρο πλέον και είναι.
7: Ναι, δεν ξέρεις.
8: Δεν ξέρεις τι θα διαβάσεις, απλά μόνο και μόνο για να ακουστεί το κλικ ότι άνοιξε το άρθρο.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Και ας είναι και ανυπόστατο.
7: Αλλά εγώ θα ήθελα να προσθέσω, Νίκο, ότι εκτός από δημοσιογράφος, που είναι το βιοποριστικό μου επάγγελμα, είμαι και, αυτό είναι σημαντικότερο για μένα, είμαι και συγγραφέα.
5: Σωστά. Και παράληψη που δεν το ανάφερα.
7: Μπορώ να πω... θα μου επιτρέψετε να πω.
5: Παναγία μου.
7: 19 βιβλίων.
8: Μπράβο.
7: 19 βιβλίων.
5: Και εγώ θα γράψω, τώρα ένα και μπορώ να σου πω τον τίτλο.
7: Για πες το, ναι.
5: Πώς την παλεύω, αδερφέ μου.
7: Καλό, καλό. Και είμαι μάλιστα και χαρούμενη γιατί σήμερα έδωσα. Παρέλαβε η εκδότρια τα χειρόγραφα τέλος πάντων. Έτσι, το στικάκι. Με τα τελευταία, με τα κείμενα από το 20ο μου βιβλίο.
6: Από το 20ο.
7: Σημαίνει ότι.
6: Στρογγυλή αριθμή.
7: Ναι. Πολύ σύντομα θα τεθεί σε κυκλοφορία και το επόμενο βιβλίο.
8: Μπράβο σας,
5: δηλαδή, εάν πάρουμε μία βιβλιοθήκη και πάρουμε όλα σου τα βιβλία, έχει γεμώσει η βιβλιοθήκη.
7: Έχαλα μία βιβλιοθήκη, όχι, αλλά ένα ράφι, δύο, ναι.
5: Ανάλογα τη βιβλιοθήκη, άμα πάρω μικρή.
8: Εγώ όμως θα σας ευχηθώ να τα εκατοστήσετε τα βιβλία σας για να γεμίσουμε τη βιβλιοθήκη και σας το λέω ολόψυχα.
7: Ευχαριστώ και εγώ, σου εύχομαι κάθε επιτυχία.
8: Να είστε καλά.
7: Σε αυτά σου τα βήματα και σε ό,τι άλλο κάνεις στη ζωή σου.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και χάρηκα και πάρα πολύ που άκουσα τη φωνούλα σας. Όταν έμαθα ότι θα είστε εσείς.
7: Είδε λίγο αγριοπή, αλλά δεν πειράζει.
8: Καθόλου.
5: Εσώπα τώρα.
7: Είναι μπάσα φωνή.
5: Εσώπα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
8: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Ρίτσα.
7: Καλό βράδυ, Νίκο μου. Καλό βράδυ, Ροδάνθη. Καλό βράδυ,
8: καλό σας βράδυ.
7: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Flash Κρήτης 95,8.
5: Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Ρίκη Ματαλιωτάκη, συνεργάτη δάμας. Ακούσαμε την κυρία Λέκα Σαμαρά. Διαβάσαμε το μήνυμα του Δημήτρου Σωτηρίου. Παιδιά, μεγαλώνει η παρέα μας σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι?
8: Όλοι ευπρόσδεκτοι είναι.
6: Έχει μεγαλώσει αρκετά. Δεν ναι. θέλετε να σας αρχίσω να σας λέω τώρα τα μηνύματα που λαμβάνω?
5: Πάμε.
6: Τι να πω, από τον φίλο μας τον Γιώργο εδώ πέρα, καλή αρχή παιδιά. Όλα τα μηνύματα, εντάξει, είναι λίγο σε πιο προσωπικό επίπεδο, οπότε δεν μπορώ να τα διαβάσω.
5: Γιατί
6: καταλαβαίνεις.
5: Όλα τα πεις, να τα πεις, να ακούς τη γυναίκα σου, παρακαλώ.
6: Εγώ αρχικά θα πω το πιο ευτυχισμένο μήνυμα το οποίο μου ήρθε, το οποίο ήταν από το γιο μου που λέει: ο μπαμπάς μου είναι αυτός.
5: Έτσι είπε.
6: Αυτό ακριβώς. Έχει τρελαθεί, μας ακούει και μου λέει: ο μπαμπάς μου είναι, ο μπαμπάς μου.
5: Ο μπαμπάς σου, παιδί μου είναι.
6: Αυτό ήταν το πιο ευτυχισμένο.
5: Ροδάνθη. Θες να ακούσεις μια κοπέλα η οποία έχετε τις ίδιες απόψεις και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και εγώ έχω τις ίδιες απόψεις.
6: Υπάρχουν και άλλες.
8: Πατριώτης από εδώ.
5: Άκου.
6: Εντυπωσιάζομαι.
5: Ακούστε. Ακούστε τώρα σε λίγη ώρα, γιατί δεν ξέρω, κόλλησε τώρα εδώ τι κάνει.
9: Α. Η Σοφιά είναι τουρκικό τζαμί, όχι ελληνική εκκλησία, γιατί ανήκει σε τουρκικά εδάφη. Για Σοφιά είναι τουρκική, επειδή σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Έλα να σου πω την ιστορία, γιατί μπερδεύεσαι με τη γεωγραφία. Για Σοφία χτίστηκε το 537 μετά Χριστόν. Ως χριστιανικός ναός, σχεδόν 900 χρόνια πριν από την Οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το ότι μετατράπηκε σε τζαμί δεν αλλάζει ούτε τους δημιουργούς της, ούτε την ιστορία της. Άλλο η σημερινή χρήση, άλλο η ιστορική ταυτότητα. Όσο για το εμείς στη Θράκη είμαστε Τούρκοι, η Θράκη περιλαμβάνει ανθρώπους με διαφορετικές ταυτότητες και καταγωγές. Μεταξύ άλλων τουρκόφωνους, πομάκους και Ρωμά. Και μιας και επικαλείσαι και τη θρησκεία, η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για μουσουλμανική μειονότητα, όχι για τουρκική μειονότητα. Άρα το είμαστε όλοι Τούρκοι στη Θράκη δεν υφίσταται. Παραδεχτείτε το, δεν είναι ιστορικό επιχείρημα. Είναι δικές σας παπαγαλίες. Να είσαι Τούρκος, να λες είμαι Τούρκος μουσουλμάνος που ζω στη Θράκη. Μην μου το παίζετε, είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, ότι μόνο σου μου γράφει το σχόλιο. Μόνο σου δηλώνει μουσουλμάνος. Ο μουσουλμάνος δηλώνει θρησκεία, όχι καταγωγή. Μόνο σου τα γράφει, πού μπερδεύεσαι. Μέσος μετά απαιτεί να δώσουμε και σε όλους τους μουσουλμάνους συγκεκριμένη εθνικότητα. Πριν προσπαθείς να μου κάνεις μάθημα για τη Θράκη, μάθε να μην διαψεύδεις τον εαυτό σου. Η ιστορία θέλει πηγές, όχι διαταγές. Τύπου παραδεχτείτε το. Είμαστε Τούρκοι. Λίγα λόγια, γιατί δεν ξέρω αν καταλαβαίνόμαστε κιόλας. Κοινό στοιχείο εκεί στη Θράκη είναι ότι έχετε σουλμανική θρησκεία, όχι ότι είστε όλοι Τούρκοι. Ακόμη και έναν αιώνα μετά. Εκεί στη Θράκη, μετά την Οθωμανική κατάκτηση, έναν αιώνα μετά η πόλη παρέμεινε χριστιανική κατά βάση. Τα πλειονότητα χριστιανική.
5: Πώς σας φαίνεται η κοπέλα?
8: Τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά και φαίνεται ότι έχει και πολύ σωστές γνώσεις ιστορίας. Πολύ καλά τα λέει.
6: Πόσοι άνθρωποι ξέρουν να τοποθετηθούν έτσι στις μέρες μας?
5: Λίγοι.
6: Και πόσοι μάλιστα θα πω ξέρουν να τοποθετούν στις νεότερες γενιές έτσι, με αυτόν τον τρόπο?
5: Λίγοι.
6: Γιατί τη φωνή της ακούγεται ότι είναι γύρω 40+.
5: Όχι.
6: Πιο κάτω.
5: Είναι μια κοπέλα που δεν ξέρω αν είναι 27-30 ετών.
6: Ακόμα πιο πολύ εντυπωσιάζομαι.
8: Ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό.
6: Δηλαδή πραγματικά.
5: Άντε να είναι 35, το πολύ.
6: Μακάρι,
5: το πολύ.
6: Μακάρι άνθρωποι κάτω των 30 να γνωρίζανε κάποια πράγματα τόσο στοχευμένα. Θα μου πεις γιατί υπάρχει λόγος. Ναι, ρε παιδιά, υπάρχει λόγος. Να μην ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε.
8: Το θέμα είναι τι ιστορία μελετάνε οι νέες γενιές πλέον.
6: Μα ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Ό,τι επάγγελμα και να διαλέξεις σήμερα να κάνεις, θα σε ξεκινήσουν και θα σε πάνε από την αρχή του. Δηλαδή, θα μάθεις πρώτα. Α, καλή ώρα. Αυτή η κονσόλα εδώ πέρα που βλέπουμε. Όταν σπουδάζαμε, μας δείξανε την πρώτη κονσόλα και πώς γινότανε. Για να καταλάβουμε την αρχή λειτουργίας της. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, θα έπρεπε να γίνεται στο σχολείο. Για να καταλάβουμε την αρχή λειτουργία μας σαν έθνος.
8: Ναι, αλλά άμα παρατηρήσεις, με το πέρασμα των χρόνων, η ιστορία λιώνεται στα βιβλία.
6: Γι' αυτό ακριβώς το είπα.
5: Η ιστορία. Μπράβο.
8: Αλλιώνεται.
5: Η ιστορία δεν αλλοιώνεται.
8: Η ιστορία, ιστορία όπως γράφεται.
5: Διαγράφεται.
8: Ναι.
5: Δηλαδή και όταν αλλάζει. Η ιστορία βάζει εκκλησίες χωρίς σταυρό, αλλά έχει ένα σαν καπνό επάνω έτσι. Σας φέρω εγώ βιβλία, τα δείτε.
6: Σαν καπνό ξέρετε τι είναι έτσι.
5: Βεβαίως ξέρω. Αλλά πες το.
8: Τι είναι, όχι, εγώ δεν κατάλαβα.
6: Δεν ξέρεις τι είναι, ο καπνός, για παράδειγμα. Ακόμα και.
8: Τι συμβολίζει.
6: Δεν έχεις ακούσει ότι, ας πούμε, όταν βγει νέος πάπας, βγαίνει άσπρος καπνός ή το αντίστοιχο.
8: Δεν το άρεσε, όχι.
6: Βέβαια. Δεν είναι το ορθόδοξο, είναι το καθολικό. Θα μου πεις. Το καθολικό. Τι είμαστε εδώ, χριστιανοί ορθόδοξοι, ρε παιδιά.
5: Όταν λοιπόν τα βιβλία παρουσιάζουν την οικογένεια με δύο άντρες, πρόσφατα. Υπήρχε.
6: Όλη η συζήτηση του Σαββάτου.
8: Η φλέγον συζήτηση είναι αυτή που ανοίγεις, Νίκο, ναι.
6: Αυτά τα πράγματα συζητούσαμε το Σαββάτο.
8: Πόσο ανοιχτό είναι
6: που σου είπα ότι είχαμε μια συζήτηση. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ τώρα με αυτό τρελαίνομαι. Δεν μπορούτε να. Βγαίνω τα ρούχα μου.
8: Τώρα ανεβαίνει το αίμα. Ανεβαίνει το αίμα.
5: Ωραία, λοιπόν.
8: Με το πόσο
5: πάμε να το ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί μου αρέσει η συζήτηση αυτή.
6: Μα τι γωνία, άλλο γωνία.
8: Να κάνω μία παρένθεση
5: λίγο
8: πάνω στο βίντεο τη κοπέλα που λέγατε.
5: Στο μικρόφωνο πιο κοντά.
8: Που είχα παρατηρήσει κι εγώ όταν είχα επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη ότι υπήρχαν πάρα πολλοί κρυφοχριστιανοί. Οι οποίοι. Ναι, είναι γόνοι όμως
6: ελληνικών οικογενειών,
8: ναι,
6: που παραμείνανε.
8: Ναι, όταν με βλέπανε σαν Ελληνίδα, μου βγάζαν το σταυρό τους από μέσα και μου λέγανε μαμά, μπαμπά, Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Και τον κρύβανε κατευθείαν το σταυρό. Και κοιτούσαν...
5: Κάτσε, κάτοικοι εκεί.
8: Ναι, εκεί κάτοικοι, μόνιμοι. Και κοιτούσαν δεξιά και αριστερά να δουν ότι δεν τους κοιτάει κανείς.
5: Κάποιος...
8: Ναι. Για να μην βρω τον πελά τους.
6: Ακούτε,
8: και κρύβανε πάλι το σταυρό από μέσα. Αλλά χαιρόντουσαν τόσο πολύ όταν με βλέπανε.
5: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες τώρα.
8: Είναι πιο πολύ. Ναι. Απλά δεν φανερώνονται.
5: Μάλιστα.
6: Φοβούνται.
5: Παρουσιάζουν λοιπόν τα βιβλία με δύο μπαμπάδες.
8: Όχι μόνο.
6: Με δύο μαμάδες,
8: με μπαμπά και κουνελάκι.
5: Να τα κουνελάκια. Ναι. Να τα Playboy.
6: Δεν το έχεις ακούσει αυτό.
5: Τι?
6: Εγώ το έμαθα το Σαββάτο.
5: Τι, κουνελάκια?
6: Υπάρχει γονέας ένα, γονέας δύο, αλλά αυτά δεν μπορούμε να διορίζουμε. Δεν μπορούμε να διορίζουμε μόνο το φύλλο.
5: Ξέρεις, στη
6: ούτε
5: νίκη,
6: το είδος
5: στη
6: πλέον.
5: Νίκη κάνουμε μάχη, δίνουμε μάχη για αυτά εναντίον αυτήν. Μπαμπάς ένας, μπαμπά γονέας ένα, γονέας δύο, γονέας πέντε, γονέας εννιά. Ναι, έχουμε πρόβλημα.
6: Ακόμα και αυτό να πούμε ότι δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ το γονέας ένα μπαμπάς. Γονέας δύο κουνελάκι. Τι είναι ένα το κουνελάκι?
8: Γιατί θα δεχτείς γονέας άφιλος.
5: Μπρε εσείς παιδιά, μην πάμε πάκρια. Γιατί θα το πάμε αλλού. Όχι, συγγνώμη τώρα. Γονέας άφιλος. Άφιλος σημαίνει ότι δεν ούτε κάνω, ούτε γεννώ, ούτε τίκ, το πώς το λένε.
6: Ναι, τέλος πάντων.
5: Εντάξει,
6: ναι.
5: Ούτε να το πω στη γλώσσα μου. Ούτε σπέρνω, ούτε γεννώ. Εντάξει, τέλος.
6: Σωστό.
8: Τον άφιλο όμως, ποιος τον έσπηρε?
5: Όχι, ο άφιλος. Γιατί θα κάνει παιδί αφού είναι άφιλος? Αφού δεν κάνει παιδί ο άφιλος. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει τίποτα μέσα του. Είναι κενός, μα κενός είναι. Εγώ το λέω ότι είναι κενός, γιατί δεν είμαι ρατσιστής. Κενός είναι όταν δηλώνεις τέτοια πράγματα. Και δεν το πάω στο πονηρό. Το πάω στην οικογένεια. Πώς μωρέ να μην σε πω. Ντενεκέ, θα μεγαλώσει η πατρίδα μου εμένα με τέτοια μυαλά.
8: Μα ποιος τον έσπηρε τον άφηλο?
5: Ποιος τον έσπηρε?
8: Ναι.
5: Ο διάολος.
8: Έτσι.
5: Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα θέμα τώρα, να φύγουμε από εδώ γιατί θα βγούμε.
8: Φουντώνετε κι εσείς.
5: Φουντώνω.
6: Εγώ έχω θέμα με αυτό. Το Σαββάτο έπαθα μεγάλο σοκ γιατί είχαμε τέτοια συζήτηση. Πάνω στο κομμάτι του σχολείου, το γονέας 1, γονέας 2.
8: Διδάσκεται πλέον.
6: Αυτοπροσδιορίζομαι, λέει, σαν LGBTQ, barbecue, δεν θυμάμαι
8: ποιος
6: τι
8: μορφωμένος έλεγε. Ποιος μορφωμένος άνθρωπος, σε ρωτάω, ποιος μορφωμένος άνθρωπος,
5: λοιπόν,
8: καταρτισμένος,
5: ναι,
8: μεταδίδει γνώσεις,
5: ναι,
8: τον οποίο τον έσπηρε ο ίδιος τον δάσκαλο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Πώς μεταδίδεις το ότι η οικογένεια θεωρείται ένας μπαμπάς με ένα κουνελάκι ή δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες?
5: Θα σου απαντήσω.
8: Ή δεν ξέρω κι εγώ τι.
5: Θες να σου απαντήσω?
8: Παρακαλώ.
5: Που έχω κάνει ολόκληρες εκπομπές γι' αυτό.
8: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ξέρετε ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εκπαίδευση, η οποία εκπαίδευση έχει να κάνει με τέτοιου είδους θέμα, που είναι άειλη. στο σχολείο, άειλοι, περί walk agendas, περί φίλων, άφιλων και τα λοιπά. Γιατί είναι άειλοι? Διότι δεν πρέπει να ελέγχεται. Γιατί αν ελεγχθεί και πας εσύ ο γονιός που έχεις παιδάκι και δεις την ιστορία και λέει για αυτό το πράγμα, ή δεις ξέρω εγώ οτιδήποτε δεις και δεις κάτι που δεν σ' αρέσει, θα πάρεις το βιβλίο, θα πας να κάνεις μια ωραία μήνυση και θα καταθέσεις μέσα στη μήνυση το βιβλίο, και που θα λέει ότι το τάδε καθηγητής δίδαξε στο παιδί μου ότι το να είσαι γκέι είναι φυσιολογικό κτλ. Πάρε το βιβλίο, πάρε και τη μήνυση.
6: Συγγνώμη, υπάρχει αυτό δηλαδή?
5: Άειλη εκπαίδευση βεβαίως.
6: Και δεν μπορεί ο γονιός να δει τι θα διδαχθεί το παιδί?
5: Αφού είναι άειλη. Αφού είναι άειλη.
8: Και αυτό έχει περαστεί.
5: Περαστεί κανονικότατα. Και γιατί το περάστηκε κανονικότατα?
8: Για να μην μπορεί να αντιδράσει ο γονέας.
5: Βεβαίως. Βεβαίως. Και ξέρεις γιατί? Γιατί άειλη μπορεί εσύ να είσαι straight και να είσαι καθηγητής και να περάσεις το μάθημα του straight στο παιδί. Μπορεί να είσαι gay και να περάσει το μάθημα για γκέι. Δεν θα σε ελέξω εγώ, διότι δεν έχω τεκμήριο, τεκμήριο που να τεκμηριώνει ότι εσύ μίλησες για το, στο παιδί έτσι. Ούτε μπορεί να έχεις γραπτό. Είναι ελεύθερη συζήτηση. Με λίγα λόγια, τι είναι? Είναι αυτό που λέμε σε γαλουχό. Σε φτιάχνω.
6: Παιδιά, αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
5: Μα παιδιά, έχουμε κάνει χιλιάδες εκπομπές. Ο κύριος Νατσιός, που είναι δάσκαλος και πρόεδρος της Νίκης, φωνάζει, ορίεται κυριολεκτικά. Φωνάζει και ορίεται. Δυστυχώς δεν έχουν περάσει, δεν έχουμε περάσει ακόμα το μήνυμα. Δυστυχώς το λέω και είμαι στη Νίκη. Δεν έχουμε περάσει ακόμα το μήνυμα. Γιατί δεν το έχουμε περάσει? Γιατί τα κανάλια αυτό που κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι να προβάλλουν τη βάρκα γυαλό, το κουνιστό παιδί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Μα ξεχνάτε βρε παιδιά, πριν 2 χρόνια που είχαμε 10 σύριαλ στα κανάλια και τα 7 σύριαλ είχαν γκέι μέσα.
6: Να σου πω κάτι. Δεν είμαι κατά τον γκέι, δεν έχω πρόβλημα.
5: Μα ούτε εγώ δεν είμαι, δεν θέλω να μου κάνω τη ζωή μου μαρτύριο εμένα.
6: Δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες. Δηλαδή, καλός ή κακός, με ένα γκέι ζευγάρι δεν μπορεί να γίνει μια οικογένεια. Καλός ή κακός, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να μου παρουσιάσεις οικογένεια με κάτι το οποίο δεν έχει το για εμένα φυσιολογικό.
5: Η walk agenda, δεν έχετε ακούσει για τη walk agenda?
6: Εγώ θα πω ένα πράγμα και θα ήθελα να αλλάξουμε συζήτηση για ένα λόγο και μόνο. Αρχικά, βασικά, δύο πράγματα. Το ένα θα είναι το ένα μήνυμα το οποίο έλαβα από το φίλο μου τον Κώστα, που λέει θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτησή σας για να πω και εγώ μερικά.
5: Να πάρει τηλέφωνο.
6: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να πάρει
5: τηλέφωνο. Όχι, θα πάρει τηλέφωνο.
6: Γιατί η γλώσσα του δεν θα είναι
5: χοντρά. Δεν θα τα πει χοντρά γιατί έχουμε το εσουρού. Αλλά μπορεί να πάρει τηλέφωνο να μας πει την άποψή του.
6: 28-130-24-565.
5: Τέλος.
6: Κώστα, αν θέλεις, μπορεί να συμμετέχεις. Πρεπώς, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι εννοώ. Και θα πω ένα τελευταίο και θα αλλάξω. Τουλάχιστον εγώ δεν θα συνεχίσω γιατί πραγματικά εκνευρίζομαι. Πώς θα σας φαινόταν στο σχολείο του παιδιού σας να ερχόταν μια drag queen και να έκανε μάθημα σεξουαλικής αγωγής?
5: Να δεν πήγε στο Θεσσαλονίκη.
6: Σε ένα
5: ναι.
6: Σχολείο έχει πάει στην.
5: Και μάλιστα ήταν ο Γιαννούλης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τότε εκεί και την υποδέχτηκε.
6: Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα να καθιερωθεί στα σχολεία. Εσείς πώς θα το δεχτείτε?
5: Εγώ πώς θα το δεχτώ?
6: Εγώ προσωπικά δεν θα το δεχτώ. Εγώ τη μέρα που θα μάθω ότι στο σχολείο το οποίο πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης έγινε κάτι τέτοιο, σας μιλάω ειλικρινά, οι αντιδράσεις μου δεν θα είναι κόσμιες.
8: Drag queen ποιες είναι? Αυτές που έχουν τα σκουλαρίκια και τα
6: κουβάφονται?
5: Αυτές που ντύνονται σαν γυναίκες και έχουν και τα νύχια τα μεγάλα και τις χιλάρες τις μεγάλες και τη μητάρα σαν το κλόουν.
6: Τα drag show που κάνουν πολύ έντονο βάψιμο, παριστάνουν τις γυναίκες.
5: Αυτό, θες να σου πω ποιες είναι drag queen? Φαντάσου μια γυναίκα βαμμένη έτσι, ούτως ώστε να ανοίξει τα μάτια στο βράδυ που κοιμάσαι, να σε πιάσει ένα κοπί.
8: Αυτό σκεπάνε και
5: αυτό είναι τραγικό.
8: Δεν περνάνε από κάποια επιτροπή για να.
5: Τι επιτροπή θα περάσουν? Μόνο αν την πάρει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δει είναι καλή. Σου είπα ποιες είναι drag queen. Φαντάσου το βράδυ που κοιμάσαι, δεις μια τέτοια από πάνω σε ένα κοπί. Ας είσαι 20 χρονών παιδάκι. Έσαι ένα κοπί, τέλος.
6: Που κάνουν show.
8: Ναι, ναι.
6: Που κάνουν αυτά τα musical, τα περίεργα με τις μεγάλες βλεφαρίδες, μεγάλα νύχια.
8: Μιλάς τώρα μια σε άνθρωπο τέτοια... που είμαι υπέρ της ποδιάς και να επιστρέψει η ποδιά στα σχολεία.
6: Καλά,
8: έτσι ναι. Που μου λες εσύ
5: για λοιπόν, αυτά λοιπόν μας είπε, άκου λοιπόν. Αυτό είπε ο Νατσιός, να γυρίσουν τα ποδιά στα σχολεία και ξέρετε τι του είπαν? Δηλαδή, κύριε Νατσιέ, είστε ρατσιστής. Γιατί είμαστε ρατσιστές, κύριοι? Γιατί λέει, άμα φορέσουμε, λέει, την ποδιά, επιβάλλουμε τα παιδιά σε μια κατάσταση που δεν τα ρωτήσαμε, λες και άμα του βάλεις ένα ρούχο, το ρώτησε με το θέλει. Γιατί εμένα ο εγγονός μας, πούμε, θέλει το καλοκαίρι μάλινα και το χειμώνα κοντά.
8: Παλιά, ναι, που φορούσαν, ναι, ποδιές, ναι, οι άνθρωποι, τι, ήταν έμψη, ναι, ρατσισμού.
5: Και επίσης λέει, θα φαίνεται στην ποδιά, άμα είναι, λέει, ακριβή η ποδιά, ότι έχει λεφτά. Δηλαδή επιβάλλουμε και προωθούμε το ρατσισμό.
6: Δηλαδή άμα μία... φοράει Nike, και άμα φοράει Shane, δεν... συγγνώμη τώρα που λέω για τις εταιρείες, δεν καταλαβαίνουμε.
5: Ε, φοράει... τώρα.
6: Δεν ξέρω, οίκο.
5: Πού
6: είδα στο σχολείο του παιδιού μου, καλό ή κακό, είδα ένα γονιό και είχε φέρει το παιδάκι του ντυμένο μέσα στη μάρκα. Μπράβο του ανθρώπου, δεν λέω. Αλλά να σας πω κάτι. Και ο γονιός ο οποίος θα έρθει και το παιδί του θα το έχει ντύσει με ρούχα δεύτερα, να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω πάλι.
5: Το παιδί μάρκες πρέπει να ντύνεται με ρούχα δεύτερα, λοιπόν, σου λέω εγώ.
6: Και για εμένα, αυτή είναι η άποψή μου.
5: Αυτή είναι η άποψή μου.
6: Και για εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
5: Και άμα θέλει να βάλει Nike, να δουλέψει όταν θα έρθει η ώρα του, να βάλει και Nike.
6: Και δεν λέω να βάλει και το Nike, να βάλει και το λίγο πιο καλό, για να ξέρει πώς είναι και το πιο καλό. Δηλαδή, ακόμα και στην ενδυμασία θεωρώ την εκπαίδευση.
5: Κοίταξε,
6: να βάλει και το καλό, να βάλει και το κακό, για να ξέρει και να μπορεί να έχει άποψη να επιλέξει στη ζωή του τι θέλει να φοράει, γιατί είναι δικό του θέμα. Αλλά όσο θα είναι για εμένα, υπό την επίβλεψή μου, θα τα φοράει όλα.
5: Συμφωνούμε απόλυτα.
6: Και γι' αυτό το λόγο είμαι υπέρ και της ποδιάς.
5: Την άποψή σου θέλω μετά.
6: Και όχι η ακριβή φτηνή ποδιά, μία ποδιά.
8: Συγνώμη,
6: θα την παρέχει το σχολείο, όπως παρέχει στο στρατό την ενδυμασία του φαντάρου. Και τέλος, για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ο μπαμπάς μου μου βάλε Nike, ο μπαμπάς μου έχει Mercedes, δεν με ενδιαφέρει τι έχει αγόρι.
8: Συγγνώμη, γιατί τα παλιά τα χρόνια που βάζανε ποδιές και πηγαίνανε τα παιδιά στα σχολεία, υπήρχε η ακριβή ποδιά και η φτηνή ποδιά. Μία δεν ήτανε?
6: Μία ήτανε. Και μάλιστα να σας πω ότι και τι σε ιδιωτικά είναι σχολεία, θέλω να σας πω ότι ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα, σε κάποια ιδιωτικά σχολεία. Θα μου πεις ιδιωτικό σχολείο, αμέσως ξεκινάει όλο το... Ναι.
8: Το πανηγύρι.
6: Ναι, αλλά θα σου πω ότι στα ιδιωτικά σχολεία φοράνε στολές.
5: Λοιπόν, παιδιά, σας διακόπτω. Θα σας πω κάτι.
6: Για πες μας.
5: Τώρα μόλις μου ήρθε, πριν 11 λεπτά, μου ήρθε ένα μήνυμα από την Ανδριάννα, η οποία είναι συντάκτη στο Πενταπόσταγμα. Μια πολύ καλή εφημερίδα, ιντερνετική, ένα site, το οποίο έχει να κάνει με θέματα εθνικής ασφάλειας και όχι μόνο. Λοιπόν, μου λέει, λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, με υγεία. Χαίρομαι που βλέπω την εξέλιξη της Prime και του Flash. Η σωστή ενημέρωση είναι πολύ σημαντική και το μεράκι φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή στους δέχτες του Flash υπάρχει αυτό το μεράκι και φαίνεται. Εξαιρετική εκπομπή, μπράβο σας. Η Ανδριάννα, να σας ενημερώσω ότι σε λίγο καιρό υπολογίζω, υποθέτω, υπολογίζω πιο πολύ ότι θα είναι συνεργάτηδά μας και στο Flash και, και στην Prime. Και η Ανδριάννα.
6: Πιο ωραίο μήνυμα από αυτό που δεχτεί. Μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να ακούσετε και τέτοια λόγια, ρε παιδιά, από τον κόσμο. Για εμένα νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραία ανταμοιβή.
5: Μία κοπέλα στην ηλικία σου πρέπει να είναι. Έτσι.
8: Μπράβο, χαίρομαι.
6: Ξέρεις, μέσα από κάτι τέτοια ανοίγονται οι ορίζοντές σου και βλέπεις και άλλους ανθρώπους που έχουν τις πεπιθήσεις με σένα, τα πιστεύω.
8: Και τους ενθαρρύνεις να τα εξωτερικεύουν, γιατί πλέον ο κόσμος φοβάται να εξωτερικεύσει τα πιστεύω του.
6: Ακριβώς.
8: Γιατί του βάζουν την ταμπέλα.
5: Ρε παιδιά, εγώ λέω να πάρει και ένα τηλέφωνο κανείς, γιατί ο πλέον, να, είμαστε 9.30 ώρα, 10 η ώρα κλείνουμε. Το τηλέφωνο μας είναι το 28-130-24-565 και θέλω να μας πείτε και στο chat, όποιοι δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, επειδή σας αρέσει αυτή η εκπομπή.
8: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ακούσω και αν συμφωνούν οι άνθρωποι με αυτά που
5: ωραία, λέμε. Γιατί έχουμε και άλλο θέμα μετά. Ναι. Έχουμε και την ακρίβεια, οι μισθοί, μέχρι πότε φτάνουν, 14, 12, 20, πότε φτάνουν οι μισθοί παντέλη.
8: Και εγώ διάβασα κάτι πολύ
6: ευχάριστο. Να διαβάσω ένα μήνυμα.
5: Ναι, πάμε.
6: Α, μήνυμα έχεις και εσύ?
8: Όχι, όχι μήνυμα.
6: Θέλουν όλα να κάνουν Αμερική.
5: Για
6: Αμέρικα, λέει ο φίλος μας ο Κώστας που έλεγα νωρίτερα.
5: Δεν παίρνει τηλέφωνο τελικά.
6: Θα σου πω αμέσως. Θέλουν να χαθεί το ήθος και οι αρχές της οικογένειας από την Ελλάδα. Γιατί αυτό, λέει, ήταν το οποίο ξεχώριζε πάντα. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί κοιμούνται τα μωρά. Έχει δύο μωράκια στην ίδια ηλικία
5: με πάμε στο μου. Τηλέφωνο. Πάμε στο τηλέφωνο μας. Να έχουμε τηλέφωνο τώρα. Για πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο, αν δεν κάνω λάθος.
10: Δεν κάνεις καθόλου.
5: Γεια σου, Στέλιο μου. Γεια σου, κύριε Στέλιο μου.
6: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
10: Καλησπέρα. Ροδάνθη.
8: Μάλιστα.
10: Ανθισμένο τριαντάφυλλο.
8: Ευχαριστώ.
10: Ιπποκράτη.
6: Παρακαλώ.
10: Να έχεις δύναμη για να μπορείς να κρατάς τα άλογα. Και τελευταίον τον Νικόλαο.
6: Το στυλοβάτι της
10: εκπομπής.
5: Ναι.
10: Με τη νίκη του λαού.
5: Άμην.
10: Και θέλω να σας ευχηθώ καλό κουράγιο,
8: να
10: καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους τρεις σας.
8: Σας ευχαριστούμε
10: να είστε
8: πολύ.
10: Καλά, να είστε ευλογημένοι. Καλό βράδυ.
6: Ευχαριστούμε
8: βράδυ,
6: πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά, κύριε Στέλιο.
6: Εμένα μου δίνουν δύναμη αυτά πάντως τα σχόλια, ξέρετε.
5: Και εμένα.
6: Λοιπόν, θέλεις να πεις αυτό
8: να
6: που ξεκίνησες.
8: Τι έμαθα.
6: Ναι, για πες μας τι έμαθες.
8: Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα γίνει μια επίδειξη αερομαχίας, το ξέρετε, 7 Νοεμβρίου.
5: Ναι.
8: Η οποία θα είναι η μόνη σε όλη την Ελλάδα, θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο.
5: Ναι.
8: Για χατήρι της αερομαχίας αυτής, από χθες κυκλοφορούν, λέει, δύο λεωφορεία του αστικού κτέλ Ηρακλείου, τα οποία είναι βαμμένα στα χρώματα των πολεμικών αεροσκαφών. Και μάλιστα το βλέπω και η φωτογραφία τώρα. Είναι
5: αυτό
8: πάρα
5: είναι
8: πολύ...
5: καλό όμως.
8: Ναι, δεν τα έχω δει ακόμα στο Ηράκλειο να κυκλοφορούν. Χαίρομαι όμως που θα τα βλέπουμε.
6: Και γίνονται και διάφορες πρόβες, θέλω να σας πω, πάνω στο κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω αν παρατηρήσετε κάτι μαχητικά που περάσανε σήμερα το μεσημέρι.
8: Σαν άκουσα.
5: Εγώ εδώ μέσα τώρα που είμαι στο στούντιο δεν
6: καλά,
5: το...
6: εντάξει,
5: μόνο να περάσουν μέσα σαν τους πυράβλους, σαν τους, πώς το λένε, σαν δίδυμους πύρους. Αν πέρα το δω, θα το δω τότε.
6: Εγώ που γυρώσα τον παπά το σκύλο, πάντα να ξέρει, τα άκουσα σήμερα. Τα άκουσα μια-δυο φορές, έτσι όπως δεν φορούσα ακουστικά, έτυχε να ακούσω κάτι.
8: Πάντως θα χαρώ πάρα πολύ που από εδώ και πέρα θα βλέπουμε στα χρώματα και στα σύμβολα της πολεμικής αεροπορίας δύο από τα λεωφορεία μας.
6: Μπράβο. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
5: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αμέ. Ακρίβεια, μισθή, μέχρι πότε φτάνουν.
6: Τόση ώρα βλέπεις ότι προσπαθώ να το αποφύγω επίτηδες. Γιατί πονάει.
5: Τι, πονάει.
6: Πονάει. Τι να πούμε τώρα. Πότε πήρες λεφτά και είπες μου μείνανε. Αχ, ωραία, τον άλλο μήνα θα είναι πιο ξεκούραστος. Θα είναι πιο...
8: Να βάλω και στην άκρη λίγα.
6: Να βάλω και στην άκρη λίγα.
5: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Γιατί δεν αντιδρά ο κόσμος λοιπόν αφού υπάρχει πρόβλημα.
6: Πώς να αντιδράσει. Όταν είσαι κουρασμένο από το να παλεύεις όλη μέρα.
5: Αυτό να μου πεις.
8: Και κάνεις και δύο και
6: τρεις
8: δουλειές.
6: Για να ταΐσεις δύο στόματα. Γιατί μην λέμε τώρα, το να έχεις παιδιά πλέον στις μέρες μας είναι πλέον προνόμιο. Το να συντηρήσεις εσένα και το σύντροφό σου. Εμείς κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, ο πατέρας μου άφησε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, και μπόρεσα και έκανα κοπέλια. Αν δεν γινόταν αυτό, θα έκανα παιδιά. Θα μπορούσα να κάνω παιδιά. Πώς θα έκανα παιδιά. Με το να πενταρομετρώ εδώ πέρα να λέω 5 ευρώ το ένα, 5 ευρώ το άλλο. 47 ευρώ το γάλα του παιδιού μου. 47 ευρώ έκανε. Το πιστεύω που σου λέω.
5: Πώς δεν το πιστεύω, δεν το βλέπω.
6: Θα μου πεις υπάρχουν και πιο φθηνά. Υπάρχουν και πιο φθηνά, αλλά 47 ευρώ έκανε γιατί ήθελα υπολέσκο, γιατί το κοπέλι είχε πρόβλημα. Μπορούσα να μην τα δώσω ένα τρεις μέρες 47 ευρώ. Και θα σου πω εγώ το απλό. Τη βδομάδα ήθελα λοιπόν 150 ευρώ γιατί σου πάνε τρεις μέρες περίπου,
5: ναι,
6: το γάλα. Ας τα κάνουν 100 ευρώ. Εντάξει. Θέλω τη βδομάδα 100 ευρώ στο γάλα. 400 ευρώ το μήνα. Ανοίγα ενίκια, ρεύματα, νερά, ιστορίες. Τι θα έκανα, ρε παιδιά. Πόσες δουλειές θα έπρεπε να κάνω. Πόσες δουλειές θα έπρεπε να κάνω. Που έχω φίλο αυτή τη στιγμή με δύο παιδάκια στο δημοτικό και μου λέει, φίλε, δουλεύω το πρωί σε μεταλλικά, τέλος πάντων, κάτι με μετάλλα και αλουμίνια κάνει, και το απόγευμα κάνω delivery. Ρε, πότε βλέπεις τα παιδιά σου. Δεν τα βλέπω, μου λέει. Δεν τα βλέπω τα παιδιά μου. Και τι κάνεις. Δεν μπορώ, μου λέει, να κάνω πράγμα. Δεν μπορώ. Στην φάση αυτή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και η γυναίκα του δουλεύει μία δουλειά για να μπορεί να κρατά το σπίτι.
5: Σκέψου στην Αθήνα τι γίνεται.
6: Μα αυτό λέω. Αν στην Κρήτη γίνεται αυτός ο χαμός που έχουμε και ένα μποστάι να φάμε δύο αγγούρια και ντομάτες. Στην Αθήνα, ρε παιδιά, τι γίνεται.
5: Σκέψου στην Αθήνα τι γίνεται.
6: Δηλαδή. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και από σένα την άποψή σου.
5: Θα πάμε τώρα.
8: Καλά, εγώ ξέρω ζευγάρι.
6: Είσαι και σε άλλο επαγγελματικό τομέα από μένα.
8: Ναι, αλλά εγώ γνωρίζω ένα ζευγάρι που ο άντρας κάνει και τρεις δουλειές γιατί η γυναίκα του τώρα είναι έγκυος στο δεύτερο. Και τσακωνόντουσαν γιατί δεν βλεπόντουσαν. Από τις δουλειές.
6: Εμένα το πεις αυτό. Το μόνιμο μας πρόβλημα με τη γυναίκα μου είναι γιατί δεν μπορώ να δω τα παιδιά. Που εγώ κάνω μία δουλειά, απλά εντάξει, είναι λίγο απαιτητική η δικιά μου, ξέρεις τι εννοώ. Και λέω ορισμένες φορές, τι κάνω, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Όπως και επίσης, ψυχολογικά θα είσαι καλά αν δεν πας και μία βόλτα. Αν δεν μείνεις λίγο μόνος σου, να πας σε ένα γυμναστήριο, να πας σε ένα περπάτημα, να πας, ψυχολογικά θα είσαι καλά.
8: Μετά, στη βόλτα και στο περπάτημα, τι θα σκέφτεσαι? Πώς θα συντηρήσω το σπίτι, πώς θα κάνω και άλλη δουλειά για να τα βγάλω πέρα?
6: Όχι, εγώ πλέον να σου πω την αλήθεια, Ροδάνθη, όταν κάνω βόλτα και αποφασίζω να βγω με φίλους, να πάω ένα γυμναστήριο ή κάτι, οι σκέψεις μου είναι πολύ συγκεκριμένες πλέον. Δηλαδή είναι στο πιο θετικό κομμάτι. Και θα σου κάνει εντύπωση πλέον, μετά από πολλά χρόνια που... πολλά χρόνια, 35 χρονών είμαι, τους τελευταίους 6 μήνες μπορώ να σου πω ότι κάνω κάτι το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση και δεν περίμενα και εγώ να το κάνω. Λέω την προσευχή μου.
5: Μπράβο.
8: Μπράβο σου.
5: Μπράβο.
6: Θα μου πεις τώρα, γίνεται?
5: Ναι, γίνεται.
8: Γίνεται, βεβαίως και γίνεται.
5: Το μόνο, η μόνη ελπίδα είναι αυτό. Η μόνη ελπίδα είναι αυτό.
6: Μπορεί να ακούγεται για κάποιους περίεργο ή να ακούγεται αστείο, αλλά παιδιά είναι αλήθεια.
8: Καθόλου αστείο.
5: Για αυτούς που ακούγεται αστείο, κοίτα τη ζωή τους. Και θα πάρεις την απάντηση αν πρέπει να το κάνεις.
6: Ναι,
5: όχι.
6: Ναι.
5: Κοίτα τη ζωή τους.
6: Ισχύει.
5: Τη ζωή τους κοίτα. Ποια είναι η ζωή τους, τι κάνουν.
6: Όπως και επίσης κάτι πολύ βασικό. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Οπότε έχω πει, πες, δεν έχω στην τσέπη μου λεφτά. Γιατί πήγε ένας μήνας στραβά, γιατί χάλασε τα αμάξια, γιατί οτιδήποτε. Και λέω, Θεέ μου, βοήθαμε να δω πώς θα βγει αυτός ο μήνας. Ρε παιδιά, το πιστεύετε ότι ποτέ δεν έχω μείνει?
8: Βγαίνει
6: κάτι
8: ο μήνας.
6: Κάτι γίνεται, ρε παιδιά.
8: Βγαίνει ο μήνας.
6: Κάτι γίνεται.
8: Είδες ότι σε άκουσε ο Θεός.
6: Και βγαίνει.
8: Είδες ότι σε άκουσε ο Θεός.
5: Παιδιά, να πάμε όμως σε ένα θέμα πάνω σε αυτό που συζητάμε.
6: Που το έχει γράψει και η Prime News, έτσι. Είναι σημαντικό,
5: ναι,
6: αυτό.
5: Το έχει γράψει η Prime News. Πρωτοβουλία της ΓΕΣΕ. Για πείτε.
6: Δώσ' το, Ροδάνθη, είναι το 4.
8: Για την ακρίβεια και τους μισθούς. Μέχρι πού θα φτάσουν? Οπότε η Prime News παρουσιάζει πρωτοβουλία της ΓΕΣΕ και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κατά της ακρίβειας με επίκεντρο τους μισθούς.
6: Μου αρέσει η από κάτω ερώτηση. Μέχρι ποια ημέρα του μήνα φτάνει ο μισθός?
8: Μέχρι τις 10. Παραπάνω δεν πάει. Μέχρι τις 10 του μήνα.
5: Εμένα, παιδιά, το πιστεύετε ότι δεν φτάνει ούτε με τις 10?
8: Ούτε. Είμαι σίγουρη.
5: Λόγω τιμής σας το λέω αυτό.
8: Ποια έξοδα κόβονται λοιπόν πρώτα? Εσύ τι κόβεις πρώτα?
6: Εγώ, επειδή έχω κι εγώ ένα χόμπι, τη μηχανή μου, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κόψω από εκεί.
8: Να κόψεις.
6: Θα μου πεις, είναι και το μέσο σου μετακίνησης. Όχι, γι' αυτό λέω χόμπι. Έχω φροντίσει το μέσο μου μετακίνησης, αυτό που μου αποφέρει χρήματα, να είναι αναγκαστικά στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί. Και το χόμπι μου, το να πάω μία βόλτα με τη μηχανή μου, δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνω βόλτα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, δεν έκανα ούτε μία βόλτα.
8: Δεν έκανες τίποτα.
5: Ναι.
6: Δεν έκανα ούτε μία.
5: Εσύ,
6: αλλά δεν πειράζει.
5: Ροδάνθη, τι είναι αυτό που θα κόψαν πρωτού?
8: Εγώ έχω για κάποιο λόγο φέτος συνειδητοποίησα ότι τα περισσότερα μου έξοδα είναι στα καύσιμα. Έκανα και πολλές μετακινήσεις εγώ ούτως ή άλλως.
6: Για επαγγελματικό λόγο όμως ήταν.
8: Επαγγελματικό λόγο, ναι.
6: Δεν είναι γιατί έκανες βόλτες, βρε Ροδάνθη.
8: Εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο, νομίζω ότι θα αρχίσω να παίρνω τα μέσα. Με το λεωφορείο θα πηγαίνω από εδώ και από
5: εκεί. Το πετρέλαιο, λέει. Εγώ που πληρώνω βενζίνα.
8: Ναι.
5: Τι λέω.
6: Και εγώ βενζίνη είμαι, να σου πω την αλήθεια, και κάνω και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Μιλάμε ότι εβδομαδία ξεπερνά τα 600.
5: Πολλά.
6: Μπορεί να σου λέω και λίγα τώρα τα 600, να ξέρεις.
5: Για τη δουλειά,
6: φορές, για τη δουλειά.
5: Και δεν σε πληρώνει η δουλειά για τα λεφτά αυτά.
6: Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό.
5: Ένα.
6: Αν δεν το είχα και αυτό.
5: Παιδιά, αν δεν το είχες αυτό, δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό.
6: Δεν θα γινόταν.
5: Μα δεν μπορούσες. Το μιάτικο που παίρνεις τότε είναι στις βενζίνες.
6: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
5: Η βενζίνη είναι το θέμα πρώτο. Τι λέμε τώρα.
6: Εσύ ποιο πιστεύεις, ποιο είναι το πρώτο έξοδο που κόβεις? Δηλαδή έρχεται ο μήνας και έλεγε, παιδί μου,
5: παιδιά, τα εγώ
6: μου
5: κάνω
6: τόσο...
5: κάτι σημαντικό. Το έξοδο μου.
6: Για πες,
5: που κόβω δεν είναι από ένα.
6: Για πες.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το καθημερινό. Θέλω 5 καφέδες τη μέρα.
8: Μια από τα ίδια.
5: Λοιπόν, θα πιω 2.
6: Είστε πολύ φίλοι.
5: Αλήθεια, θα πιω 2. Πρόσεξε όμως να δεις. Οι 5 καφέδες με 2,5 ευρώ.
6: Μιλάμε 5 ευρώ.
5: 15 ευρώ.
6: 15 ευρώ.
5: Λοιπόν, 15 ευρώ. Εγώ λοιπόν θα κρατήσω τα 5 και τα 10 θα τα γλιτώσω.
6: 12,5.
5: 12,5. Θα κρατήσω λοιπόν τα 5 και τα 8 θα τα κόψω. Δεύτερον, έκοψα το τσιγάρο. Στο τσιγάρο ήθελα.
8: Δυο απολαύσει έχει ο άνθρωπος. Τον καφέ και το τσιγάρο.
5: Θα
8: τις κόψουμε.
5: Ναι,
6: τα Ροδάνθη.
5: Τα άκοψα.
6: Καφέ. Επειδή έπαινα και εγώ πολύ καφέ και κάπνιζα και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Το τσιγάρο το ξέρω ότι το έχω κόψει αρχικά 7 χρόνια, έτσι. Καφέ δεν παίρνω πια απ' έξω. Δηλαδή παίρνω ένα καφέ. Έχω ελαττώσει τον καφέ για πολλούς λόγους.
5: Ήτανε και θέμα στην Prime News πριν λίγες μέρες. Ότι ο κόσμος έχει πια το καλύτερο του καφέ. Είναι το καφέ στο σπίτι.
8: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Εγώ που πίνω όντως 5 καφέδες την ημέρα, έχω φτάσει σε ένα επίπεδο να ψωνίζω τον ένα να παίξω μόνο γιατί πρέπει αναγκαστικά. Τους υπόλοιπους τους φτιάχνω σπίτι.
5: Ναι, αυτό.
6: Ροδάνθη και Νίκο, να σας πω εγώ το εξής. Ότι...
8: έχω αποταμιεύσει αρκετά ωστόσο από αυτό.
6: Εγώ έχω σταματήσει να πίνω πολλούς καφέδες, γιατί εγώ θέλω έναν καφέ την ημέρα πλέον, αλλά τον θέλω απ' έξω. Στο σπίτι δεν τον ευχαριστιέμαι. Πίνω έναν καφέ, τον παίρνω απ' έξω. Και μόνο αυτό, δηλαδή, άμα δεις το αμάξι μου τώρα, έχω από το πρωί ένα καφέ, τον οποίο μετά που θα τελειώσουμε από εδώ πέρα, θα πάω να τον πάρω, θα πιω τις δύο τελευταίες τζούρες. Δεν ξέρω, έτσι.
5: Ναι.
6: Έτσι το έχω συνηθίσει και μ' αρέσει. Δεν είναι το κάνω. Και, δηλαδή, επειδή έχω κόψει τον καφέ.
5: Το τσιγάρο.
6: Και επίσης μου άρεσε και πάρα πολύ το τσιγάρο με τον καφέ. Έτσι, δηλαδή, εγώ αυτός ο συνδυασμός είναι κάτι το οποίο μου λείπει ακόμα και τώρα. Δεν με τρελαίνει να πιω τόσο πολύ μόνο του τον καφέ. Οπότε και πάλι θα πιω ένα καφέ και σας λέω. Απλά τον θέλω απ' έξω. Δεν θέλω να δηλαδή, το
8: οπότε συμβουλεύουμε τον κόσμο να πάει να αγοράσει μια καλή
6: μια μηχανή,
8: εσπρέσο μηχανή αυτόματη, να αποταμιεύσει αρκετά από τον καφέ.
6: Α,
8: του.
6: Τώρα μπαίνει στο νέο σπέ. Θα στην κάνω δώρα.
8: Σε ευχαριστώ.
6: Θα διαλέξει ποια θες. Θα το βρούμε.
8: Και από εκεί θα γλιτώσει πολλά. Τώρα με το τσιγάρο δεν το έχω καταφέρει
6: επίσης,
8: να το ρυθμίσω.
6: Κάτι βασικό να πούμε. Όταν παίρνεις και ένα καφέ.
8: Καπνίζω κανονικά τσιγάρα. Ναι, εγώ αυτά τα καινούργια δεν τα γνωρίζω, δεν τα κάνω.
6: Μαζί με τον καφέ, πότε δεν παίρνεις ένα καφέ.
8: Θα πάρεις και κάτι έξω.
6: Δεν θα πάρεις.
8: Ένα αμέσως και εμείς δεν πήραμε.
6: Ναι.
8: Όταν...
6: ένα κριτσίνι, ένα σάντουιτς, κάτι δεν θα το πάρεις.
5: Να σας πω κάτι τώρα. Όση ώρα συζητάμε, στο μυαλό μου γυρνάει ένα πράγμα.
6: Για πες μας.
5: Λυπάμαι. Όχι γιατί έκοψα το τσιγάρο. Λυπάμαι όχι γιατί μείωσα τον καφέ. Λυπάμαι όμως για αυτό που είπε η Ροδάνθη. Γιατί με έκαναν δύο απολαύσεις καθημερινές να μου τις στερήσουν. Θα μου πεις καλό σου έκαναν στην υγεία σου. Δεν το βλέπω έτσι όμως. Το βλέπω για πώς. Ότι με ανάγκασαν να κόψω κάτι το οποίο δεν ήταν χρήσιμο. Αλλά με ανάγκασαν, δεν το επέλεξα. Έχει μεγάλη διαφορά. Αλλιώς είναι να καταλάβεις εσύ και να το κόψεις πριν σου κάνει κακό και αλλιώς να σου επιβάλλουν τα έξοδα να κόψεις τις δύο απολαύσεις. Γιατί ρε παιδιά, απολαύσεις δεν έχουμε και πολλές. Απολαύσεις δεν θα πάρουμε το αεροπλάνο να πάμε έτσι για τα μάτια του κόσμου στην Αθήνα να πιούμε καφέ και να κάτσουμε δύο μέρες. Θα πάμε γιατί έχουμε ανάγκη να πάμε για κάποια δουλειά. Δεν θα πάμε στα Χανιά να πιούμε και ένα καφέ γιατί έτσι γουστάρουμε, αδερφέ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
6: Ισχύει.
5: Έτσι δεν είναι.
8: Ισχύει.
5: Λοιπόν, με κάνεις και κόβω και αυτό που μπορώ να κάνω, ναι. Αυτό είναι κατάντια λοιπόν. Και γιατί τα λέω αυτά. Γιατί μου βγαίνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μαλαπέρδας, να μην συνεχίσω να μιλάω, να μην τον επώ. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, κύριε Κυριακάκη, εγώ ο Μαλαπέρδας, είδα ότι δεν έχουμε κρίση. Γιατί υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα και κυκλοφορούν. Τι λες, ρε. Κακομύρι. Τι λες.
6: Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Πόσο καιρό κάνεις να ξεπληρώσεις ένα αυτοκίνητο?
5: Όχι, αλλά ήθελα να καταλήξω ότι για να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα σημαίνει πως δεν έχουμε κρίση.
6: Βέβαια, ας πάμε 5 ευρώ τη βενζίνη δηλαδή.
5: Κατάλαβες τώρα, εκεί το πάει. Γι' αυτό τον είπα Μαλαπέρδα, γιατί είναι.
6: Δεν είναι. Έχουμε κρίση. Γιατί ρε παιδιά, ωραία, πες, δεν έχουμε κρίση.
5: Ξαφανίστηκε βέβαια, μετά τη δηλωσή του ξαφανίστηκε.
6: Βέβαια, ναι. Γιατί έχουμε υγεία.
5: Υγεία,
6: έχουμε
5: υγεία, θέλεις να σου πω μισό λεπτό να μπω στην Prime News τώρα. Να δεις τι έβγαλε η Prime News και θα πάρω αύριο τον κύριο Βρύσαλη, ο οποίος είναι πρόεδρος εργαζομένου, να μας πει ακριβώς τι σημαίνει και τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Ροδάνθη.
8: Πολύ ευχαριστώ.
5: Μαζικές αφήξεις 673 μεταναστών σε 24 ώρες. 8 επιχειρήσεις σε Ιερά Πέτρα, Ηράκλειο και Γάβδο με τις υγείες μας.
6: Απασχολούμε δηλαδή και... ανθρώπους του λιμενικού της αστυνομίας.
5: Τώρα το βλέπω στην...
6: Έτσι.
5: Τώρα το βλέπω... έλα να σας πω...
8: Καλά, να λέμε την αλήθεια ότι κάποια πράγματα γίνονται και με τις ευλογίες τους.
5: Βέβαια, ακριβώς.
8: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
6: Ποιες ευλογίες, ρε παιδιά, γιατί
5: παιδιά,
6: δεν έχουν...
8: Γίνονται.
6: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένειες εδώ
5: παιδιά,
6: πέρα.
5: Συγγνώμη,
6: τα θέλουν αυτά.
5: Ήμουν μπροστά, μισό λεπτό, θα στα πω όλα τώρα. Είμαι μπροστά, εχθές έβγαλα την κυρία Δρυμισκιανάκη. Εχθές την έβγαλα. Την κυρία Δρυμισκιανάκη. Είπα το εξής πράγμα. Ήμουν μπροστά. Είμαι λοιπόν στο κτίριο Σκουλούδι απέναντι με 150 άτομα. Κλείνουμε το δρόμο, ναι και τα λοιπά. Λέμε ρε παιδιά, για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, να ανοίξουμε το δρόμο. Δεν φταίει ο κόσμος, ο περαστικός, ασθενοφόρα. Ναι, τα ασθενοφόρα πάντα περνούν. Πάντα περνούν, το τονίζω, πάντα περνούν. Και οποιοδήποτε έχει ανάγκη ειλικρινή και αληθινή ανάγκη θα περάσει. Πάντα. Λοιπόν, και λέμε να ανοίξουμε το δρόμο. Πότε θα ανοίξουμε το δρόμο, παιδιά? Τον ανοίξουμε κατά τις 4 ώρα το απόγευμα. 5 εκεί, ωραία. Παίρνει τηλέφωνο η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία. Και παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο των Σταυρακίων, που είναι μπροστά. Λοιπόν, είμαι μπροστά εκεί και του λέει: θα περάσουν 2 λεωφορεία. Σας παρακαλούμε, αφήστε τα λεωφορεία. Αφήστε τα λεωφορεία. Είναι άδεια. Και υπάρχει ανάγκη, πρέπει να τα αφήσετε. Λέω: εντάξει, να τα αφήσουμε, λέει ο πρόεδρος. Λένε και ο κόσμος όλος εκεί να τα αφήσουμε. Σε μια μισή ώρα, λοιπόν, περνούν πίσω γεμάτα μετανάστες. Αυτό είναι αστυνομία.
6: Κοίταξε, μπορεί στο χωριό. Γιατί φαντάζομαι αυτά πήγανε προς μοίρες.
5: Και αρχίσαν οι άνθρωποι και πετάγανε καρπουζόφυλλα. Στο... Γιατί
6: τι
5: καρπουζόφυλλα.
8: Ο κόσμος δεν περνάει και είναι και πλάι στους ανθρώπους και συμφωνούν απόλυτα στο να κλείνουμε τους δρόμους. Ο κόσμος λοιπόν δεν περνάει, αλλά να αφήσουμε να περάσουμε τα λεωφορεία με τους μετανάστες. Δηλαδή γίνεται ένας αγώνας να μην... τους βάλουμε εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους εγκαταστήσουμε μόνιμα.
6: Και τους καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή... Έχουμε ένα μήνυμα ηχογραφημένο, είναι στην Ευρωβουλή τώρα. Θέλω να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε.
6: Βεβαίως.
5: Είναι ο Νίκος Αναδιώτης. Λοιπόν, για να το ακούσουμε, για να το ακούσουμε μισό λεπτό.
11: Έχουμε ανάγκη από φωνή.
5: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει.
11: Τρεις στον αέρα στον Flash 95,8. Εύχομαι από καρδιάς καλή αρχή και καλή επιτυχία στη νέα σας εκπομπή. Σε μια εποχή που ακούμε πολλά, έχουμε ανάγκη από φωνές με άποψη, αλήθεια και ουσιαστικό διάλογο. Να έχετε πάντα καθαρή σκέψη, ελεύθερη φωνή και αληθινές ειδήσεις. Νικόλα, καλή αρχή και καλή ακρόαση σε όλους. Η Παναγιά μαζί σας.
5: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά,
6: ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον από μεριάς μου, γιατί είναι αυτό το οποίο πάντα έκανα στη ζωή μου και ας μου βγαίνει και σε κακό, μόνο την αλήθεια μπορούμε να μεταδώσουμε. Έτσι. Και αυτό έχω σαν σκοπό. Δεν έχω σκοπό ούτε να πούμε ψέματα στον κόσμο ούτε τίποτα. Απλά να μεταφέρουμε λίγο την καθημερινότητα που κάποιοι δεν ξέρουν. Όπως για παράδειγμα, το ξέρουν όλοι οι ακροατές μας ότι ο δρόμος κλείνει κάθε μέρα.
8: Όσοι
6: και για ποιο λόγο
8: το γνωρίζουμε.
6: Το έχουμε συζητήσει. Όπως και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο κρύφτηκε. Το οποίο μου το θύμισε τώρα ο φίλος μου ο Κώστας που λέγαμε πριν. Και θα σας πω και θα πραγματικά θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας. Διαδήλωση με τουρκικές σημαίες στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: αυτό που τι έχουν κλείσει.
1: Δεν έχουμε.
0: Έλα, θα το βρούμε αυτό τι έγινε. Απλά πες μας τι έγινε.
1: Ήταν
0: αυτό
1: ένα
0: ακριβώς.
1: Συμπόσιο.
0: Γιατί μπορεί και εμείς να ξέρουμε κάτι λάθος.
1: Συμπόσιο πολιτισμών. Όχι, δεν τα ξέρεις λάθος. Ήταν και άλλες χώρες εκεί πέρα σε αυτή την. Όχι, διαδήλωση. Σε αυτή την.
2: Στο συμπόσιο.
0: Παρέλαση.
1: Στο συμπόσιο. Ναι. Δεν ήταν παρέλαση.
2: Στη μάζοξη αυτή.
1: Στη μάζοξη. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Καλός ή κακός, κάποιες χώρες οι οποίες έχουν πληγώσει τη δική μας τη χώρα δεν χρειαζόταν και δεν ήταν απαραίτητο να τις τιμήσουμε. Εγώ αυτό θεωρώ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν είμαι στο 100% της άποψης.
1: Συμφωνείτε και χαίρομαι. Υποκράτηση.
0: Θα σου πω, εγώ είμαι λίγο πιο ανοιχτό στην άποψή μου αυτή.
1: Για τοποθετήσω.
0: Κατ' εμέ, δεν θα βάλω τώρα τον εχθρό μου στην καρέκλα διπλά να φάω μαζί. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Και σε ποιο δρόμο όμως σε ενημερώσαν,
0: είπε
1: σε
0: ποιον δρόμο.
2: Όχι.
1: Στην 25η Αυγούστου.
2: Ξέρεις, η 25η Αυγούστου που πήρε το όνομα.
1: Τι ιστορία κρύβει αυτός ο δρόμος.
0: Πείτε μας.
2: Ωραία. Μετά θα μου πεις αν είσαι υπέρ ή κατά να σηκωθούν τούρκικες σημαίες. Πες, Ροδάνδη.
1: Πόσα πτώματα έχουν θαυτοί εκεί πέρα, πόσοι πεθάνανε για να υπερασπιστούν από τους Τούρκους.
2: Παιδάκι μου, σφαγή έγινε.
1: Σφαγή.
2: Σφαγή. Μπήκαν οι Τούρκοι και έσφαξαν τους χριστιανούς.
0: Και εκεί μέσα λοιπόν εμείς.
2: Και σε αυτόν τον δρόμο σηκώσανε τουρκικές σημαίες.
1: Τιμήσαμε αυτούς που μας φάξανε. Έτσι, αυτό έγινε.
0: Και όπως λέει και
1: πραγματικά,
0: ένας φίλος,
1: συγγνώμη, μία παρένθεση.
2: Εγώ θα ντρεπόμουν θα αν ήμουν δήμαρχος. Σου μιλώ ειλικρινά. Θα ντρεπόμουν.
0: Πού μου βρέθηκε
1: μία μικρή παρένθεση.
2: Ο δήμαρχος του Δήμου ήταν.
0: Άλλο λέω. Πού βρέθηκε ο δήμαρχος. Σε τι.
1: Θα ήθελα. Καλά, εννοείται.
2: Δημοτική ήταν αυτή η γιορτή τέλος πάντων. Βεβαίως.
1: Του Δήμου.
2: Του Δήμου.
1: Άρα κάποιοι έδωσαν έγκριση για να γίνει αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Οπότε η ξεφτύλα μας δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν.
1: Έτσι. Έχω την απορία. Έχω την απορία αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Να την κάναμε με αυτές τις κυρίες οι οποίες σήκωσαν αυτές τις σημαίες. Δηλαδή να ήταν κάποια κυρία.
2: Αφού ήταν τουρκάλες.
1: Δεν ήταν τουρκάλες.
2: Και με Ελληνίδες ήταν. Παιδάκι μου, υπήρχαν Τούρκοι. Οι οποίοι παίξανε μουσική.
1: Δεν ήταν μισό λεπτό. Οι κυρίες όλες αυτές ήταν τουρκάλες.
2: Ναι. Καλεσμένες του Δήμου, ναι. Και με Ελληνίδες ήτανε.
1: Εγώ νομίζω ότι κάποιοι ήταν Έλληνες από αυτούς.
2: Υπήρχαν και Έλληνες, αλλά συμβόλαιο είναι ελληνικές σημαίες.
0: Ήτανε και Έλληνες.
2: Με λίγα λόγια, τη σημαία δεν την είχαμε. Για να πω απλά πράγματα, η σημαία στο συγκεκριμένο συμπόσιο, παύλα γιορτή, παύλα δεν ξέρω πώς θα το πω. Η σημαία ήταν για να δηλώσει την ομάδα του κάθε κράτους που πήρε μέρος. Ναι, αδερφέ μου, ναι, αλλά άκουσε με τώρα εδώ. Δεν σηκώνουμε σημαία τώρα. Δεν είναι μία εθνική γιορτή. Εντάξει. Βάνεις ένα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα βάλεις εκεί του συλλόγου σου, μια κονκάρδα και δεν σηκώνει σημαία.
1: Τι θα γίνει να πάει ένας Έλληνας να σηκώσει τη σημαία στην καρδιά της Τουρκίας.
2: Αυτό που έπαθες εσύ θα γίνει. Μη σου πω ότι αυτό θα είναι χειρότερο, γιατί ξέρουν ότι η Αγία Σοφιά είναι χριστιανικός ιερός ναός.
1: Να μου δώσουν και άσυλο.
2: Άσυλο σου δώσουν. Είδες τι έπαθε ο άλλος που σήκωσε τη σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά. 3 μήνες τον είχαν, 2,5 μήνες τον είχαν.
1: Το ζευγάρι, ναι.
2: Το ζευγάρι, ναι.
0: Ήτανε και καλά σαν. Τι τους πιάσανε, δεν τους πιάσανε.
2: Ανοίξανε την ελληνική σημαία.
0: Ναι, αλλά τους είχαν μέσα σαν.
1: Τους φερθήκαν και πολύ άσχημα από ό,τι γνωρίζω.
2: Σαν πράκτορες.
0: Σαν πράκτορες,
2: μπράβο. Βεβαίως, σαν πράκτορες τους είχαν.
1: Τους φερθήκαν και τους αντιμετωπίζανε πάρα πολύ άσχημα. Είχαν πολύ άσχημα αντιμετώπιση.
0: Πράκτορες ελληνικός και νομίζανε ότι και καλά κάνει καταγραφή για τέτοια τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων
0: κάνει. Για τον ελληνικό στρατό. Έτσι το πήραν. Έτσι μεταφέρθηκε. Και κάνανε 3 μήνες. 2,5-3 μήνες πόσο ήταν, ναι, για να τους αφήσουν.
2: Ναι. Λοιπόν, μίλησες προηγουμένως για υγεία, εθνικό σύστημα υγείας. Εσύ, κάποιος από τους δυο.
0: Το αναφέραμε.
2: Ναι. Άκου λοιπόν τώρα. Παγνή. Νοσοκομείο στα όρια του. Λείπουν 500 εργαζόμενοι, ασθενείς σε ράντζα. Ακούστε λοιπόν κάτι. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παγνή. Πανεπιστημιακό, τονίζω, υπογραμμίζω, πανεπιστημιακό, που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν είναι απλής βαθμίδας νοσοκομείου. Είναι πανεπιστημιακό, γίνονται έρευνες, γίνονται μελέτες, γίνονται πολλά. Γι' αυτό είναι το ΠΑΓΝΗ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όπου η έλλειψη του προσωπικού και η αυξημένη προσέλευση ασθενών δημιουργούν συνήθως ασφιχτική πίεση. Κλινικές λειτουργούν με περισσότερους νοσηλευόμενους από τις διαθέσιμες κλίνες. Εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές ανάγκες και ασθενείς μεταφέρονται από το ένα τμήμα στο άλλο προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος νοσηλείας. Την εικόνα αυτή παρουσίασε ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ.
0: Τι να

0: πούμε. Δηλαδή, κάπου τα λόγια στερεύουν.
1: Το ξέρετε, πραγματικά, παιδιά, ότι η μονάδα, μονάδα συγκεκριμένη πήγαινε για κλείσιμο. Το ξέρετε ότι, παιδιά, νευρολογική, όχι νευρολογική, για παιδιά παιδών, νευρολογική κλινική παιδών πήγαινε για κλείσιμο. Ψυχιατρική κλινική παιδών στο νοσοκομείο Παγνή πήγαινε για κλείσιμο. Ξέρετε πόσους εργαζόμενους είχε? Το διευθυντή μόνο. Ο γιατρός.
2: Συγγνώμη, ένας εργαζόμενος, ο διευθυντής.
1: Ναι, ο γιατρός που ήταν, ο γιατρός που ήταν γιατρός στην ψυχιατρική κλινική παιδών ήταν και διευθυντής.
2: Στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.
0: Μόνο το φορτίο αυτού του ανθρώπου σκέψου. Μόνο το φορτίο του. Και ψυχολογικά δηλαδή να το δεις. Όταν έχεις αυτή τη θέση, φαντάσου.
1: Ξέρεις τι κάνουν οι γιατροί, επειδή έχω αδερφό γιατρό. Ξέρεις τι κάνουν οι γιατροί, οι πιο πολλοί. Μάλιστα, να σας πω. Πάνε στο δημόσιο. Αφού λοιπόν πάνε στο δημόσιο και αποκτήσουν αυτό
0: την εμπειρία.
1: Την εμπειρία και όχι μόνο. Το πελατολόγιο και όλα αυτά. Ανοίγουν ένα γιατρείο μετά απ' έξω και σου λένε γεια σας.
0: Ού κολλήγει.
1: Γεια σας.
0: Μα οι καλύτεροι, άμα το δεις, χειρούργοι.
1: Ή είναι και στο νοσοκομείο και στο γιατρείο.
0: Α, μπράβο.
1: Και παίρνουν πελατολόγιο από εκεί και το πάνε εκεί. Και παίρνουν από εκεί και το πάνε εκεί. Γιατί έχουν το background του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπό την έννοια πια. Ότι εάν θα έρθει εμένα ο ασθενής και χρειαστεί νοσοκομείο, εγώ ανοίγω το γιατρείο κοντά στο νοσοκομείο και τον στέλνω κατευθείαν και έτσι δεν μου πεθαίνει, σώζω μια ζωή.
0: Και βγάζω και εδώ.
1: Φεύγει ευθύνη από μένα γιατί πάει στην νοσηλεία. Έτσι, πάει στο νοσοκομείο και ενδέχεται να πάθει κάτι κακό, ενδέχεται όμως πιο πολλές πιθανότητες να τον σώσω. Και έτσι λοιπόν έχει και το μηνιάτικο, έχει και το ιδιωτικό. Εγώ δεν τον κακίζω γι' αυτό. Δεν τον κακίζω, γιατί το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας τον οδηγεί να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Τον οδηγεί. Και εγώ δεν θα σου πω στους γιατρούς, γιατί το τι αξιοπρέπεια και τι ηθική και τι ηθικούς φραγμούς έχει ο καθένας είναι δικαίωμά του και είναι στην κρίση του.
1: Προτιμώ, συγγνώμη που σας διακόψω, προτιμώ να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να είναι καθαρός, να μην παίρνει φακελάκια.
0: Και να παίρνει 10.000.
1: Και αν θες να πας στο γιατρείο του να πας να πληρώσεις, προτιμώ,
0: okay, αυτό,
1: προτιμώ να είσαι έντιμος. Στο νοσοκομείο μέσα δεν μπαίνεις ούτε φακελάκι, θα κοπεί το χέρι σου από εδώ άμα πάρεις φακελάκι και θα είσαι όμως επαρκής. Δεν θα είσαι...
0: Μα πάλι όμως έτσι, τον θες τον άλλο να πάει έξω.
1: Πρόσεξε.
0: Γιατί σου λέει είναι θα όμως σου κάνω δικό τη δουλειά πιο γρήγορα.
1: Πρόσεξε, είναι όμως δικό σου θέμα. Πάω, πρόσεξε, εδώ πας αλλού. Κάτσε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο ένας τομέας. Θα θες να μου πεις ότι θα σου δώσουν ένα. Θα σου κολλήσουν ραντεβού μετά από 8 μήνες. Επομένως σε καθυστερεί, επομένως θα πας έξω. Εκεί όμως δεν φταίει ο γιατρός. Ο γιατρός εκμετρεύεται την κατάσταση αυτή, ναι, αλλά δεν φταίει ο γιατρός. Φταίει ο Μπουμπούκος. Ο Μπουμπούκος, ο κύριος Άδωνης φταίει. Που είναι όλα καλά και πάει και κόβει μόνο κορδέλες.
0: Βέβαια. Προφανώς.
1: Συμφωνούμε.
0: Και θα σας πω εγώ κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν πιο ωραίο να λέει, αλλά εδώ, γιατρέ μου. Σέβομαι το πτυχία σου, σέβομαι τις σπουδές σου.
1: Ναι.
0: Σέβομαι τον κόπο των γονιών σου. Πάρε 10 χιλιάρικα. Δεν θα ανοίξει άλλο γραφείο, αλλά η ζωή σου θα είναι το νοσοκομείο. Και εσένα και σε άλλους 50. Η ζωή σου θα είναι το νοσοκομείο. Εγώ θα ήμουν υπέρ.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό.
0: Θα ήμουν
1: αυτό...
0: υπέρ, και αν μου πει 10 χιλιάρικα. Ναι, 10 χιλιάρικα. Γιατί συγγνώμη, υπουργείο πόσα παίρνουν.
1: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει, καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, σε πολυεπίπεδος έλεγχος.
0: Παντού θα πρέπει να υπάρχει πολυεπίπεδος έλεγχος.
1: Ιδίως σε αυτό που αναφέρεις.
0: Και συγγνώμη,
1: και
0: αλλά
1: θα σου πω γιατί,
0: είναι...
1: γιατί είναι υγεία και το εκμεταλλεύεται ο άλλος. Υπάρχουν οι απατεώνες γιατροί που σου λένε τώρα που πονάς,
0: παιδιά,
1: θα σε πάρω, θα στα πάρω όλα.
0: Ανεξάρτητη αρχή, αλλά δε.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Δημοσίου ελέγχου. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν ιδρύθηκε. Αν δεν είναι επαρκή, να κλείσει και να γίνει κάτι άλλο.
1: Το ξέρεις ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΕΔΕ. Για ποιο λόγο πήγε στην ΑΕΔΕ?
0: Και τι?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Εγώ να σου πω πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ωραία, σου πω εγώ λοιπόν.
0: Και ακριβώς τη δουλειά του αν την κάνω.
1: Πήγε λοιπόν γιατί είναι λέει ανεξάρτητη αρχή εκεί πέρα και θα ελέγχονται τα πάντα και οι πάντες. Και τι καταφέραν να κάνουν? Τι καταφέραν να κάνουν στην ουσία? Τίποτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ανεξάρτητη αρχή. Η ΑΕΔΕ θα πρέπει να σου πω ότι ανήκουν και τα τελωνία εκεί. Δεν ανήκουν τα τελωνία?
0: Ναι.
1: Πόσα είναι τα παράνομα που περνούν στα τελωνία? Γιατί δεν επεμβαίνει η ΑΕΔΕ λοιπόν να σταματήσει λέμε, αυτή την πληγή.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να πει Ελλάδο. Εσύ κάνεις σωστά τη δουλειά σου.
1: Μα σου λέω εκ των
0: εγώ
1: προτέρων.
0: Εγώ κάνω σωστά τη δουλειά μου, ο καθένας κάνει.
1: Μα σου λέω εκ των προτέρων, γιατί δεν πάει στα τελωνία. Ξέρεις πόσα περνούν παράνομα. Παράνομα.
0: Με το τέμου
1: θα σου πω τώρα. Με το τέμου, μια ιστορία με το τέμου λοιπόν. Που το τέμου ήταν έτσι και περνούσαν από το τελωνείο και έτσι και αλλιώς ήρθε η φορολογία από πάνω, ήρθε το ένα από πάνω και μια στιγμή πήγανε να. Τελικά δεν πήρε έκταση το θέμα και δεν το ξέρω καλά για να πω ότι έγινε έτσι αλλιώς. Μια ολόκληρη παρτίδα κοντέινερ από το τέμου τα οποία ήταν αφορολόγητα λέει, αφορολόγητα. Μα καλά το τελωνείο δεν είναι στην ΑΕΔΕ.
0: Είναι κάτι σαν εδώ και μπαίνει 3 ευρώ το.
1: Ωραία, δεν είναι το τελωνείο, δεν είναι στην ΑΕΔΕ.
0: Τι να πω.
1: Τόσα κοντέινερ είναι αφορολόγητα.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ θα πω ένα ακόμα πράγμα για το κομμάτι της υγείας, το οποίο θα σας ενημερώσω, γιατί έτυχε κάποια στιγμή και ήμουν στο κομμάτι της υγείας. Ξέρετε πόσα υπάρχουν μηχανήματα παροπλισμένα επειδή δεν έχουν ανθρώπους να τα δουλέψουν.
1: Αυτό το ξέρω και εγώ ειλικρινά από πρώτο χέρι αυτό.
0: Πραγματικά, εάν θα σας πω μόνο για τους τομογράφους και για τα μηχανήματα που έχουν για να κάνουν. Για να πας, αν είσαι μαμά, πρέπει να κάνεις κάποιους τρεις ελέγχους μεγάλους. Mm. Τρεις μεγάλους, πώς λέγονται, μωρέ, υπέρηχους.
2: Υπέρηχους.
0: Αυτοί λοιπόν οι υπέρηχοι, ο καθένας πληρώνεται από 200 με 250 ευρώ ο καθένας. Το πανεπιστημιακό είχε αυτόν τον υπέρηχο και μπορούσε. Κάποιοι γιατροί τον κάνανε εκεί πέρα τον έλεγχο αυτόν. Και αν χρειαζόταν ομνιοπαρακέντηση και όλα τα σχετικά. Αυτό λοιπόν λόγω ότι τώρα πια δεν έχουν τον κατάλληλο γιατρό να την κάνει αυτές τις εξετάσεις, είναι αμπαρωμένος σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένος και δεν λειτουργεί. Επίσης, το ξέρετε ότι αν χαλάσει ένας απεινιδωτής, πάει στα σκουπίδια.
1: Απεινιδωτής πάει στα σκουπίδια.
0: Να χαλάσει το καλώδιο ενός απεινιδωτή,
1: πάει στα σκουπίδια. Δηλαδή δεν πάει για επισκευή.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Μένει σε μια αποθήκη για κάμποσα χρόνια και μετά πετιέται μετά από κάποια χρόνια. Και επειδή δεν θέλω να σας πω για ποιο νοσοκομείο, γιατί έτυχε και το έκανα εγώ το σέρβις από δικιά μου πρωτοβουλία σε ένα εργοδότη που ήμουνα άξιος εργοδότης. Το κάναμε σαν δωρεά. Έπιασα στα χέρια μου 70 πεινιδωτές.
2: Οι οποίοι ήταν να πεταχτούν.
0: Ήταν να πεταχτούν γιατί είχε κοπεί, ας πούμε, ένα καλώδιο, γιατί ήταν εγδαρμένο ένα καλώδιο.
1: Συγγνώμη, ερώτηση, γιατί είναι σοβαρό θέμα αυτό. Δεν θα το κάνω θέμα, απλά θέλω να μάθω. Και δεν θα σε ρωτήσω μετά την εκπομπή. Ό,τι σε ρωτήσω εδώ δημόσια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, απεινιδωτές οι οποίοι είχαν ένα καλωδιάκι, τους έφτιαξες και λειτουργούσαν και τους ξαναβάλανε μετά στον.
0: Όχι, δεν τους ξαναβάλανε και θα σου πω το λόγο, γιατί εκεί είναι το χειρότερο. 70 απεινιδωτές περάσαν από τα χέρια μου, τους επισκέβασα,
1: ναι,
0: με εμένα και του εργοδότη μου. Πρωτοβουλία, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πεταχτήκανε, ξέρετε γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είχαμε το. Αυτά έχουν μια ειδική κούκλα που τα κάνει τεστ. Και εμείς δεν την είχαμε, γιατί αυτή η κούκλα έκανε 7 χιλιάρικα. Και εγώ δεν είχα να διαθέσω 7 χιλιάρικα για να πάρω αυτή την κούκλα.
1: Τε, για δεν ρώτησε αν είχαν κάποιο.
0: Δεν είχαν.
2: Συγγνώμη, εσείς έπρεπε να έχετε. Κάνατε τη δωρεά.
0: Για να περάσει το τεστ, ο απεινιδωτής αυτός έπρεπε να χτυπήσει και να δουν ότι είναι σωστός, ότι δεν δίνει, ας πούμε, παραπάνω από ό,τι λέει.
1: Αυτό το
0: και
1: δέχομαι.
0: Πεταχτήκαν και οι 70 που επισκεύασα.
1: Ωραία.
0: Στον άλλο, με δικά μου και το
1: εργοδότη. Ερώτηση, ερώτηση. Έχεις ερώτηση να κάνεις?
2: Όχι, παρακαλώ.
1: Ωραία, ερώτηση. Υπάρχει εταιρεία η οποία κάνει επισκευές?
0: Μετά που έφυγα εγώ, εδώ στην Κρήτη όχι.
1: Νομίζω στην Αθήνα?
0: Όχι. Σίγουρα υπάρχει.
1: Υπάρχει. Γιατί λοιπόν ο τότε διευθυντής ή διοικητής καλύτερα του νοσοκομείου δεν ζήτησε βοήθεια για να δοκιμάσετε τις απεινιδωτές και να καταρχήν ο απεινιδωτής πόσο κάνει?
0: Ένα πεντοχίλιαρο τουλάχιστον.
1: 70 πεινιδωτές είπες?
0: Να κάνω, δεν ξέρω, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω και την τιμή τους, για να μην λέω ψέματα.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά θα το δω επί τόπου. Πόσο κάνει ένας απεινιδωτής? Εντάξει, αυτός ήταν νοσηλευτικός απεινιδωτής, ο οποίος σίγουρα είναι ακριβός.
1: Αλλά κάτσε τώρα, ξέρεις για πόσα χιλιάρικα μιλάμε τώρα εδώ? Μιλάμε για 300 χιλιάρικα, πόσα είναι? Όχι, 300. 300 χιλιάρικα μιλάμε, παιδιά.
0: Για πολλά λεφτά.
1: Μιλάμε για 350-300 χιλιάρικα. Πόσο είναι, 70, πόσο οι απεινιδωτές ήταν?
0: 70.
1: Α, 70.
0: 70 περάσαν από τα δικά μου χέρια.
1: Ωραία, και είπες ο απεινιδωτής κάνει 7.
0: Ένας απλός απεινιδωτής, ο οποίος υπάρχουν στα box που είναι γύρω-γύρω, ναι, και αυτά, ναι, ναι, οι φορτοί, κάνουν από, βλέπω αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό και εδώ το πιο χαμηλό, ο οποίος είναι και μερικά πους, έτσι, 490 ευρώ. Ένας φτηνός αυτού του τύπου, έτσι, 400... για να δείτε και εσύ να καταλάβετε.
1: Ναι, και αυτός που...
0: Αυτός τώρα, ο οποίος ήταν τέτοιου τύπου, ναι, για να καταλάβετε τι απεινότητα, τι,
1: ναι,
0: μιλάμε,
1: ναι.
0: 4200 βλέπω εδώ πέρα.
1: 4200.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. 4200 λοιπόν.
0: Και μιλάμε και για 7 χρόνια, 6, όχι, συγγνώμη, 5 χρόνια πίσω. Οπότε άλλες τιμές σίγουρα, γιατί ήταν ηλεκτρονικά. Σου μιλάω ότι εγώ θα σου πω.
1: Καλά 5000. Είπα εγώ, 280.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καλά είπα 300. 300. 270.000 ευρώ.
0: Απλά θα σου πω ότι εγώ με μισθό τότε λιγότερο από χιλιάρικο, έβαζα από την τσέπη μου, γιατί έλεγα να βοηθήσω στο κοινό καλό. Για να δεις, ρε παιδί μου, ορισμένες φορές και λες, ας το καλό, δηλαδή δεν αξίζει να ασχοληθείς πια. Έβαζα από την τσέπη μου μισά-μισά με τον εργοδότη μου, γιατί ο άνθρωπος εξυπηρέτησης μου κάνει στο κάτω-κάτω. Τις ώρες που εγώ δεν είχα δουλειά, μέσα στο δικό του εργαστήριο, με τα δικά του εργαλεία, κάναμε αυτή τη δουλειά.
1: Να κατάλαβα.
0: Οπότε, με δικιά μου πρωτοβουλία, επειδή τους είδα πεταμένους σε μια εργασία που πήγα να κάνω μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, ναι, του λέω, ρε εσύ, θες να κάνουμε αυτό, να το κάνουμε στα δωρεά? Ναι, μου λέει, πολύ έξυπνο, πολύ ωραία ιδέα. Στο κάτω-κάτω και επιχειρηματικά μας συμφέρει, να σου το πω έτσι, ότι θα ακούσει ότι κάναμε αυτή τη δωρεά. Έτσι. Δηλαδή, από όποια άποψη και να το βλέπεις, ήταν καλό, προς όφελος.
2: Ναι.
0: Και δεν είπε κανείς, ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, αυτή η κούκλα κάνει 7.000. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα το κόστος. Μην σας λέω τώρα ψέματα.
2: Θα γλιτώνανε πόσα έξοδα με τους απεινιδιώτες, έτσι, και
0: ναι,
2: τους
0: Και λέει, όχι, λέει, αφού δεν έχει περάσει τον τεστ, λέει, πετάξτε τους.
1: Καλά,
0: και
1: εγώ
0: δεν έχω διαθέσει χρήματα.
1: Και γιατί τους έδωσαν για να τους φτιάξετε, αφού εκ των προτέρων θα τους πετάγανε? Πες μου, ρε παιδί μου, γιατί τρελαίνομαι σε αυτή τη χώρα. Τρελαίνομαι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Πραγματικά,
1: αφού ξέρανε ότι θα τους πετάξουν, γιατί τους έδωσαν?
0: Όχι, δεν ξέρανε ότι τους πετάξουν, τους λέει, μπορεί να έχουμε την κούκλα.
1: Ποιος μας θα την έχει την κούκλα? Ο ηλεκτρολόγος δεν έχει κούκλες. Μην τρελαθώ τελευταία.
0: Ήταν εταιρεία που δίνει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, νοσοκομεία, κατάλαβες. Με ιατρικό εξοπλισμό. Οπότε σου λέει, μπορεί να την έχουν. Αλλά επειδή είναι ακριβή και επειδή κανένας άλλος στην Κρήτη δεν χρειάζεται να κάνει σέρβις σε τέτοια μηχανήματα.
1: Είδατε πόσο ωραία περνάει η ώρα. 10 και 5 πρώτα λεπτά.
2: Ευχάριστα πέρασε η ώρα.
1: Πότε έχουμε ξανά εκπομπή, την Παρασκευή ή το Σάββατο? Πότε θα την κάνουμε τελικά? Πότε θα την κάνουμε?
0: Εσείς θα μου πείτε, παιδιά, εγώ.
1: Να το πούμε τώρα έτσι, για να δείτε, φίλες και φίλοι, ότι εμείς αποφασίζουμε εδώ. Δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Βλέπουμε ότι πήγε πολύ καλά, με πολλά μηνύματα. Επομένως, συνεχίζουμε κανονικότατα. Και να μην πήγαινε, θα συνεχίζουμε μέχρι να την πάμε να πήγαινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Μια Παρασκευή δεν είναι ωραίο, νομίζω.
1: Και εγώ νομίζω.
2: Ωραία, Παρασκευή. Επομένως, την ίδια ώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, Παρασκευή 8 με 10. Την Παρασκευή που έρχεται 8 με 10. Σωστά. Τρεις στον αέρα. Τρεις στον αέρα.
0: Λοιπόν, και όλοι καλοδεχούμενοι.
1: Έγινε. Το 2 γίνεται 3.
2: Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του κόσμου που γράφει από πίσω,
1: ναι,
2: διάφορα τσάτ.
1: Παρασκευή, καλέ. Παρασκευή, καλέ.
2: Παρασκευή, Παρασκευή.
1: Ναι,
0: Παρασκευή.
1: Ωραία, ωραία.
2: Κυρία Αλέκα, Παρασκευή έκλεισε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά, παιδιά.
0: Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τους δυο σας που μου δώσατε ξανά την ευκαιρία μετά από κάποια χρόνια να ξαναπιάσω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Κάτι που
2: να θυμηθείς τα χρόνια εκείνα.
1: Δεν καταλάβατε, παιδιά.
0: Και να πω και ένα ευχαριστώ για την παρέα, παιδιά.
1: Και δικιά σας εκπομπή θα κάνετε σε λίγο γύρω. Δεν καταλάβετε καθόλου. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα.
0: Έλα σου πω. Ομάδα που κερδίζει δεν χάνει.
1: Έτσι.
0: Οπότε τρεις είμαστε τώρα.
1: Εντάξει, αλλά θα κάνετε και εσείς κάτι. Εγώ ξέρω ότι θα κερδίσετε και τη δικιά σας.
0: Θα δούμε όλα στην πορεία, να είμαστε καλά και πραγματικά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους που συμμετείχαν
2: στη συζήτηση.
0: Και αθόρυβα, εγώ θα πω, για αυτούς που ήταν εδώ πέρα.
2: Και εγώ έχω αρκετά μηνύματα
0: και αυτούς που συμμετείχαν. Και πραγματικά, παιδιά, τι να πω.
2: Και είναι καλοδεχούμενοι, βέβαια, την Παρασκευή στο ραντεβού μας 8 με 10 να συμμετέχουν στη συζήτηση όσοι επιθυμούν.
0: Τα τηλέφωνα μας θα είναι πάντα ανοιχτά και όπως είπαμε. Στο τέλος θα λάμψει αλήθεια.
2: Θα λάμψει.
1: Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, γεια και χαρά σας και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στην εκπομπή τη δικιά μας, το πρωινό βήμα, 10.30 με 12.30 και την Παρασκευή ξανά έχουμε 3 στον αέρα, 8 με 10 το απόγευμα. Σωστά τα είπα?
2: Ολόσωστα. Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές του Flash Κρήτης 95 και 8.
0: Καλό σας βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλάς Κρήτης 95,8.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
5: Δύο στον αέρα.
6: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
8: Μαγεύματα.
7: Δροσερές.
8: Σαλάτες.
7: Λαχταριστές.
8: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
7: Σπιτικά μαγειρεύματα.
8: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
8: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.